Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6.
1: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καταπληκτικός Keith Jarrett για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 81 ετών. Και κάπως έτσι φτάσαμε κιόλας 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, όπως μου υπενθύμησε αμέσως η Μάιρα Ξίδη. Μου λέει είναι Παρασκευή σήμερα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε γενικώς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ να μας εψυγχώνει αλλά και να ρυθμίζει τον ήχο. Υπενθυμίζουμε ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, όπως πάντα γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα εάν θέλετε βέβαια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media και στο Facebook και στο Instagram, και τηλέφωνο και όλες 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν, σήμερα ένα χαμόγελο παραπάνω, συμφωνεί εδώ και η Μάιρα. Να δούμε και το δελτίο καιρού. Νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κυρίως λέει θα ξεκινήσουν δυτικά και σταδιακά θα πάνε ανατολικότερα, θα επηρεάσουν όλα τα επιρροτικά και το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλία. Στερεά επίσης μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τις 25-26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 18-19 βαθμούς, το λες και υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά μετά τις 6, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε σύννεφα και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, και πιο συγκεκριμένα διαβάζω ότι τη Δευτέρα και Τρίτη οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω και θα φτάσουν λέει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να ξέρετε αυτό, ότι σήμερα θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 26, αλλά θα ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Από το ημερολόγιο της ημέρας, ένα όνομα που μάλλον δεν σας λέει τίποτα, Danny Whiten, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, γνωστός και για τη συνεργασία του με τον Neil Young, ως ιδρυτικό μέλος των Crazy Horse. Έφυγε από τη ζωή νωρίς, μόλις 29 ετών, το 1972, και έχει γράψει μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έγινε αργότερα επιτυχία από τον Rod Stewart. Το τραγούδι είναι το I Don't Want to Talk About It.

Ανοίγοντας τις ειδησιογραφικές σελίδες σήμερα το πρωί, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα άρθρο που έχει το πρώτο θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο τίτλος είναι «Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια». Το Σεπτέμβριο, λέει, του 26 αναμένεται να εισέλθουν στην πρώτη δημοτικού γύρω στους 70.000 μαθητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές λοιπόν στην πρώτη δημοτικού παρουσιάζουν σταθερή μείωση την τελευταία 15ετία, πάνω από 120.000 το 2010 σε περίπου 70.000 τα τελευταία έτη, δηλαδή σχεδόν στο μισό. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται, είναι φοβερό, το 2010 την πρώτη δημοτικού, σκεφτείτε το λίγο, είχαμε 120.000 μαθητές και το 2026 θα έχουμε 70.000 μαθητές. Είναι μια τεράστια μείωση και σε λίγο χρονικό διάστημα σχετικά, έτσι 16 χρόνια. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται με την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση των νέων ενηλίκων που φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, οπότε δεν γεννούν εδώ τα παιδιά τους. Επηρεάζουν, λέει, ιδιαίτερα την περιφέρεια αυτή η ιστορία, διότι στην περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Οδηγεί αυτό σε δραματικές συνέπειες, να συγχωνευτούν τα τμήματα, σε κάποιες άλλες περιφέρειες να κλείσουν σχολικές μονάδες. Υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί ακριβώς έχουν μειωθεί οι μαθητές και μειώνονται και οι τάξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και στα δικά μου μάτια. Διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες στηρίξεις της οικογένειας και των γεννήσεων, ειδικότερα, λέει, για την αντιστροφή αυτής της τάσης που απαιτείται ένα συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνει και την οικονομική στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και όλα αυτά μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά ναι, έπεσε στα μάτια μου αυτό το άρθρο και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω. Πάμε λίγο στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και πάλι να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σήμερα έχει η γενέθλια η Τόνι Τενίλ από το θρυλικό συγκρότημα του έτου, μάλλον της δεκαετίας του 70. Κάπτεν εν Τενίλ, ήταν και ζευγάρι τότε. Ο Κάπτεν είχε φύγει από τη ζωή. Η Τόνι Τενίλ ζει και βασιλεύει, γίνεται 86 ετών σήμερα. Ένα από τα τραγούδια χαρούμενο, νομίζω ταιριάζει και για παρασκευή.

μπει και στο δεύτερο ημίωρο. Να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι. Σήμερα, 1926, σαν σήμερα, φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεριέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για μια σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους και στην πρώτη του αυτή εμφάνιση περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1914, ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρεία Paramount Pictures. 1921, η Σουηδία καταργεί τη θανατική ποινή και το 1961 εγενιάζεται το νέο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2006 οι Rolling Stones ακυρώνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία αφού ο Keith Richards υποβλήθηκε τότε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν θυμάστε, είχε πέσει από ένα δέντρο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στα νησιά Φίτζι. Αυτό μου θύμισε να σας πω, έβλεπα χθες μια συνέντευξη που δίνουν αυτές τις μέρες και ο Mick Jagger και ο Keith Richards, γιατί έχουν καινούριο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια, οπότε για την πρόθεση αυτού του άλμπουμ δίνουν διάφορες συνεντεύξεις. Και στη συνέντευξη του Keith Richards που είδα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, πες μου πώς είναι δυνατόν να είσαι ακόμα ζωντανός μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει τη ζωή σου, και γελάει ο Keith Richards και του λέει, πες μου και εμένα πώς γίνεται. Και στα γενέθλια της ημέρας σαν σήμερα, γεννιέται το 1951 ο Philip Bailey, αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος και των Earth, Wind and Fire, αλλά και με σόλο καριέρα. Νομίζω οι περισσότεροι τον θυμόμαστε, αν τον θυμόμαστε, από τη μεγάλη επιτυχία που είχε το 1985 σε ένα ντουέτο με τον Phil Collins, το Easy Lover.

χθες ένα άρθρο για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αμερική και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, εντάξει, Αμερική είναι, θα έχουν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν μπορεί, αλίμονο. Γίνεται μια σύγκριση με την Αμερική και την Ευρώπη και η σύγκριση είναι τεράστια. Ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στις δημόσιες συγκοινωνίες ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Για να το καταλάβετε, μόλις το 1,5%, 1,5%, 1,5% των μετακινήσεων στην Αμερική γίνεται με δημόσια συγκοινωνία, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 15 με 16% του συνόλου των μετακινήσεων που γίνονται με δημόσια συγκοινωνία. Πόλεις όπως ας πούμε το Χιούστον στην Αμερική έχουν 16 οχήματα συγκοινωνίας ανά 100.000 κατοίκους, και για να το συγκρίνετε, στο Παρίσι ας πούμε έχουν 118 οχήματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Βιέννη 120. Λίγο η Νέα Υόρκη πλησιάζει τα διεθνή πρότυπα, αλλά και πάλι διαβάζω υστερεί στη σύγκριση με πόλεις όπως η Βαρσοβία. Υπενθυμίζω ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου ευθύνεται για το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και παράλληλα στην Αμερική, από ό,τι λέει το άρθρο, όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και χάνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να μετακινηθούν και για να φτάσουν οι αμερικανικές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο συγκοινωνιών, όπως ας πούμε η Ευρώπη, απαιτείται μία επένδυση γύρω στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, που δεν νομίζουμε ότι θα γίνει. Στην Ευρώπη, όπως είπα και πριν, το 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων γίνεται με δημόσια συγκοινωνία και σε μεγάλες πόλεις το ποσοστό αυτό, αυτός είναι ο μέσος όρος, το ποσοστό είναι συχνά υψηλότερο. Ας πούμε στη Βιέννη ένα 30% κινείται του πληθυσμού με δημόσια συγκοινωνία, στο Παρίσι ένα 20%. Και αυτό το άρθρο δείχνει, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά είναι δομικό και ιστορικό. Οι αμερικανικές πόλεις έχουν χτιστεί για αυτοκίνητα και όχι για ανθρώπους και η αλλαγή απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και πολιτική βούληση, κάτι που το προς το παρόν παραμένει αβέβαιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν στην Αμερική ότι μόλις το 1,5% κινείται με δημόσια συγκοινωνία. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό. Jonathan Richmond and the Modern Lovers, το τραγούδι λέγεται Egyptian Reggae.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
7: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γενέθλια σήμερα και για τον Τζο Μποναμάσα, αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης του blues rock. Γίνεται σήμερα 49 ετών. Εδώ στο The Thrill Is Gone, μια τελευταία κυκλοφορία. Στα φωνητικά είναι η Chaka Khan, από το άλμπουμ Παύλα Αφιέρωμα, που κυκλοφόρησε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του BB King. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ιλιάνα Μαστάθη, η Μαϊρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και στη διάθεσή σας οι τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Ελεύθερος τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Στα Νέα, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές, αγοροπολισίες. Και επίσης στα Νέα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Και τέλος, την αυτεμπορική υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες, ποιες εταιρείες βρέθηκαν στην κορυφή, ποιες έδωσαν το ρυθμό στην αγορά και ποιες είχαν αρνητικές επιδόσεις.

Διαβάζω για μια απίστευτη ιστορία πάτης στη Γαλλία με πρωταγωνιστή έναν καθηγητή ονόματι Φλόρεντ Μονταγκλέρ, ο οποίος κατηγορείται, λέει, ότι δημιούργησε από το μηδέν ένα ψεύτικο εντός εισαγωγικών Νόμπελ φιλολογίας για να το απονείμει στον εαυτό του. Σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυσε και μια ανύπαρκτη οργάνωση, International Society of Philology, και έκανε και ένα site που να φαίνεται έτσι αληθοφανές. Και το 2016 διοργάνωσε και μια τελετή παρουσία πολιτών ακαδημαϊκών, όπου τιμήθηκε με το Gold Metal of Philology, που παρουσιαζόταν ως ισοδύναμο του Νόμπελ. Και το μετάλλιο αυτό, όπως φέρεται, θέλει το έχει αγοράσει ο ίδιος από ένα κοσμηματοπόλη στο Παρίσι για περίπου 250 ευρώ. Ο ίδιος αρνείται ότι έκανε κάτι παράνομο. Το βασικό του επιχείρημα, λέει, είναι ότι το βραβείο δεν είναι πλαστό, επειδή, όπως λέει, δεν υπάρχει αυθεντικό αντίστοιχο για να αντιγραφεί. Δηλαδή, είπε πως το να λες ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο είναι ψεύτικο προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα αληθινό. Δεν υπήρχε αληθινό, υπάρχει μόνο ψεύτικο. Οι αρχές τώρα ερευνούν αν χρησιμοποίησε αυτό το βραβείο και έναν έτσι αμφισβητούμενο τίτλο σπουδών που έδωσε τον εαυτό του για να πετύχει προαγωγές και αυξήσει μισθού στο πανεπιστήμιο όπου εργαζόταν. Γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει διάφορες κατηγορίες, ενδεχομένως κάποιο ποινικό αδίκημα, αν χρησιμοποίησε αυτό το βραβείο για να επωφεληθεί ο ίδιος. Αλλιώς, εντάξει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, απίστευτος τύπος. Είναι 24 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε και ένα ακόμα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, το 1977, η Άμπα σημειώνει το τρίτο νούμερο ένα του στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα τραγούδι που είχε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις εκεί, άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων. Το τραγούδι είναι το «Φερνάντο».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδο στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.

Διάβαζα προχθές ένα άρθρο που αφορά το Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ, αν δεν το ξέρετε, είναι ένας βράχος. Βρίσκεται στην Ισπανία, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Είναι κοντά στη Μαρμπέλα, είναι κοντά στη Μάλαγα, αλλά θεωρείται βρετανικό έδαφος. Και διάβασα λοιπόν αυτό το άρθρο που λέει το εξής. Ακούστε, ότι το Γιβραλτάρ διοχετεύει καθημερινά κατέργαστα λίμματα περίπου 40.000 κατοίκων κατευθείαν στη θάλασσα. Έτσι, δεν διαθέτει ποτέ κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Σκεφτείτε το αυτό, ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 άτομα και επιχειρήσεις διοχετεύονται κατευθείαν μέσα στη θάλασσα και μάλιστα στο νότιο άκρο, λέει, της Χερσονήσου, που λέγεται Europa Point. Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλνουν η περιοχή είναι γεμάτη πλαστικά και υγρά ματιλάκια. Και θα μου πείτε, γιατί δεν κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Θα σου πω γιατί δεν κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το 2017 είχε κρίνει το δικαστήριο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα, αλλά μετά ήρθε το Brexit και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, διότι έχασε τη δύναμή της για να επιβάλλει κυρώσεις. Τον Ιούνιο του 2025 η κυβέρνηση ανέθεσε, η αλήθεια είναι, ένα συμβόλαιο σε μια εταιρεία για να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο εκεί στο Europa Point, αλλά ακόμα βρίσκονται στα σχέδια, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Να πούμε ότι στο Γιβραλτάρ έχουν τεράστιο θέμα και με το νερό. Χρησιμοποιούν το νερό, το θαλασσινό νερό, στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή χρησιμοποιείται στο καζανάκι της τουαλέτας. Το καζανάκι έχει θαλασσινό νερό για την πυρόσβεση και τον καθαρισμό των δρόμων. Το άλλο νερό, το κανονικό νερό που έρχεται κυρίως από αφαλάτωση, χρησιμοποιείται για μαγείρεμα και για το μπάνιο. Και είναι πραγματικά, νομίζω, διαβάζοντας αυτή τη είδηση, σε μια εποχή που προσπαθείς να μειώσεις το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα, που έχεις μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, σε μια εποχή που καταργούμε τα καλαμάκια, καταργούμε τις σακούλες, πίνουμε από μπουκάλια με το καπάκι κολλημένο στη μύτη μας, έρχεται τώρα το Γιβραλτάρ. 40.000 άτομα, τα λίμματα 40.000 ατόμων πέφτουν κατευθείαν στη θάλασσα. Το βρήκα πολύ εξωφρενικό. Κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 39 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 θα μείνουμε. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη, εδώ μαζί μας, άγρυπνος φρουρός και στη ρύθμιση του ήχου.

Να πούμε λίγο και τα δικά μας, τα του κόσμου. Αύριο Σάββατο είναι η μέρα της Ευρώπης και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το χώρο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής: 10 με 12 κόσμος, Γιώτα Κοτσέτα θα βρίσκεται εκεί για να κάνει εκπομπή. 12 με 2 τρίτο πρόγραμμα, Γιώργος Φλωράκης, και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα, Μαργαρίτα Μητυλινέου και Χρήστος Παπαμιχάλης θα κάνουν εκπομπή στα πλαίσια της ημέρας της Ευρώπης, το Europa Experience. Όλα αυτά λοιπόν αύριο στα 2.44 θα βρίσκονται εκεί τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ από τις 10 η ώρα το πρωί. Επίσης έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν στα site και στα social media του κόσμους. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Αυτή είναι ένας διαγωνισμός που λήγει σήμερα το μεσημέρι για την avant-première της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Σινέ Φλιρί, για τη Δευτέρα 11 Μαΐου 7.30 παρουσίαση τελεστών. Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο στο Instagram, θα βρείτε την ανάρτηση αυτή, να κάνετε ένα σχόλιο, εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα, θα γίνει κλήρωση και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Υπενθυμίζω, ο διαγωνισμός αυτός τρέχει μέχρι σήμερα το μεσημέρι, οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Τοκ τοκ από τα παλιά, αγαπημένο συγκρότημα χάθηκε, Life's What You Make It.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Η Λιάνα Μαστάθη αποχωρεί. Μάιρα Ξίδη ήταν εδώ μαζί μας για αυτές τις δύο ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Παρασκευή 8 Μαΐου, ζωφερή επικαιρότητα, μιας που οδεύουμε προς το κλείσιμο του Αΐς Αγίου Δημητρίου, έρχεται το τέλος του Λιγνίτη, για την ακρίβεια περνάει στην ιστορία αυτήν η εποχή. Έχουμε σήμερα κατεπίκουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από αίτημα του Σπάρτακου και βέβαια θα έχει ως θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, Στάθης Κωνσταντινίδης να συμπεριληφθούν στο Σύνταγμα η απολυντοποίηση και η δίκαιη μετάβαση, ανάρτηση Όλγας Μαρκογιαννάκη για κλείσιμο του ΑΕΙΣ Αγίου Δημητρίου, Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας ΚΚΕ, έγκλημα σε βάρος του λαού και της περιοχής η απολυντοποίηση, στο πρόγραμμα ΔΑΜ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ορδέας. Αναζητείται ακόμα ο Στέργιος Βλάχος από το πλατανόρευμα. Να θυμίσουμε γιορτή της μητέρας την Κυριακή, πάρα πολλές οι εκδηλώσεις και να προσθέσουμε ότι μας πήραν ακροατές τηλέφωνο και μας είπαν ότι μετά την Ποντοκόμη πάνω στο δρόμο εμφανίστηκε λύκος. Το είδαν οι περαστικοί οδηγοί. Να πούμε ιδιαίτερη προσοχή γιατί αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Να θυμίσουμε ότι θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9 προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο. Γιάννης, όχι ο Γιάννης, σήμερα είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης, με συγχωρείτε. Συγγνώμη Χρήστο. Νίκος Κουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Νίκος Δούγλας στον ήχο στην Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας, να ξετυλίξουμε την ειδησιογραφία της ημέρας κυρίως. Ξεκινάμε όπως πάντα με Φλόρινα και Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, από την Φλόρινα που ήδη ξεκινάει η μέρα με χαμηλή τη θερμοκρασία. Έχει έτσι μία τάση να το πάει προς βροχή, ωστόσο όμως αναμένουμε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Και με αφορμή την γιορτή της μητέρας που θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις στη Φλόρινα, στο Αμίντο και στην Πρέσπα, καλούνται όλοι οι Δυτικομακεδόνες και όχι μόνο για να έρθουν να απολαύσουν εδώ την περιοχή. Ωστόσο, όσο βρεθούν στην περιοχή της Φλόρινα σήμερα το απόγευμα, μπορούν να παρακολουθήσουν στο επιμελητήριο της Φλόρινας το δωρεάν σεμινάριο που πραγματοποιείται για την υδροκίνηση, με επισκέψεις βέβαια και στα υδροελεκτρικά εργοστάσια που λειτουργούν εδώ στην περιοχή, στα Σπρώγια, αλλά και στην περιοχή του Ανταρκτικού της Πρέσπας, όπου εκεί βέβαια θα δουν από κοντά τι σημαίνει η υδροκίνηση και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τα ωφέλη αλλά και την ανάπτυξη που μπορεί να επιφέρει σε κάθε περιοχή. Ένα σεμινάριο που διοργανώνεται από το ΚΕΠΑ Θεσπρωτεία σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ της Φλόρινας σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του επιμελητήριου και μπορούν να τα παρακολουθήσει το ευρύ κοινό. Από την άλλη βέβαια, όσοι παραμείνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Σάββατο στο Αμίντο την ημερίδα με θέμα «Κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, η υποστήριξη και προοπτικές» που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου και με αφορμή βέβαια τη γιορτή της μητέρας. Το Σάββατο στις 9 του Μαΐ στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Τέλος εδώ στην περιοχή της Φλόρινας για τους νέους αλλά και όσοι αισθάνονται νέοι είναι λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής, μπορούν να παρακολουθήσουν την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή το πρώτο City Beach που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει ένα ζωντανό παλμό σύγχρονων ήχων, ρυθμού και διασκέδασης, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη μουσική γιορτή. Όπως καταλαβαίνεις, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε την παραδοσιακή μας μουσική, τα ήθη, τα έθιμά μας, που δώσαμε έτσι προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες μια γεύση με τα χορευτικά που παρακολουθήσαμε την ημέρα χορού το προηγούμενο Σάββατο. Αυτή την Κυριακή βέβαια είναι αφιερωμένη στους νέους αλλά και όσοι αισθάνονται νέοι είναι λάτρες της ηλεκτρονικής μουσικής. Δεν αφήνουμε έτσι να περνάνε τα Σαββατοκύριακα και ειδικά τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει τάθε μου, καταλαβαίνεις ότι όλοι και θα πληθαίνουν οι πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται τόσο στο Δήμο της Φλόρινας, στο Αμίντο, στην Πρέσπα και σε τοπικές κοινότητες αυτών.
0: Να σε καλά, Ταμία Δάμου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Να καλημερίσουμε τον Αντώνη τον Δοβόνη. Θα μας δώσει επικαιρότητα από Κοζάνη και όχι μόνο. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τασούλα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με όχι μία είδηση, αλλά να μην ξεχάσει κανένα τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Να ευχηθούμε εμείς από σήμερα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να τις αγαπάμε, να τις φροντίζουμε, να μην τις ξεχνάμε όχι μόνο την Κυριακή 10 Μαΐου που είναι η γιορτή της μητέρας, αλλά όλο τον χρόνο. Τώρα, στην επικαιρότητα να πούμε πως εδώ και δύο μέρες αγνοείται ο Στέργιος Βλάχος, ο οποίος εξαφανίστηκε από το πλατανόρεμα. Θυμίζω πως τόσο χθες και προχθές είχαμε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των φορέων και ο Δήμος Σερβίων προχώρησε σε ανακοίνωση εκτός από τους οικείους. Δυστυχώς η αγωνία μεγαλώνει όσο κυλούν οι ώρες. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος υπάρχει από άνοια. Όσοι έχουν κάποια πληροφορία, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με τις αρχές. Τώρα, από χθες το πρωί ξεκίνησε στην κεντρική πλατεία Κοζάνης το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας, Youth Fest 2026, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαδραστικά workshops, βιωματικές δράσεις, παιχνίδια, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή όχι μόνο μαθητών και νέων, αλλά και φορέων και οργανισμών. Στην φετινή διοργάνωση, να θυμίσω πως συμμετέχουν 30 εθελοντές, εκ των οποίων 15 προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δίνοντας έτσι στο φεστιβάλ διεθνή χαρακτήρα. Όσοι βρεθούν στην κεντρική πλατεία και σήμερα και δεν τους πτωίσει ο καιρός, μπορούν να απολαύσουν όλες τις διαδραστικές δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει στην Πτολεμαΐδα και το Εθνικό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Άτυπα ξεκινάει από σήμερα, να πούμε, όπου πρόκειται για μια διοργάνωση με ιδιαίτερη σημασία και δυσκολία, θα πω εγώ, Τασούλα. Είναι πιο δύσκολο από την κανονική κολύμβηση.
0: Μ' αρέσει πώς με αποκαλείς, Τασούλα. Συγγνώμη, μια παρένθεση.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν 199 αθλητές και αθλήτριες, 24 σύλλογοι από ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για έναν κρίσιμο αγώνα πρόκρισης. Ναι. Να θυμίσουμε ότι το Εθνικό Πρωτάθλημα αποτελεί και τον τελευταίο αγώνα αξιολόγηση και πρόκρισης των στελεχών των εθνικών ομάδων που θα εκπροσωπήσουν και τη χώρα μας στις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις του καλοκαιριού. Επιπλέον, έχουμε και τους προσκόπους της Κοζάνης, όπου με αφορμή τον εορτασμό των 110 χρόνων από την ίδρυσή τους, ετοιμάζουν πολλά και ξεχωριστά πράγματα σε μια εκδήλωση μνήμης και ιστορίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Θα υπάρχει και πλούσιο φωτογραφικό αφιέρωμα. Για όσους ενδιαφέρονται να το δουν, νομίζω πολλοί από εμάς υπήρξαμε και πρόσκοποι. Έτσι ακριβώς είναι. Καλό είναι να μην σβήσει αυτό το λειτουργήμα το οποίο κάνουν. Θα παρακολουθήσουν ένα πλούσιο αφιέρωμα όσοι βρεθούν στην Κοβεντάριο. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης πολιτών, επιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες, τονίζει τις βασικές μεθόδους εξαπάτησης που χρησιμοποιούν οι διάφοροι επιτίδιοι για να αποσπάνε χρηματικά ποσά. Ας μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο μήνα, όχι εβδομάδα, πολλοί είναι που τηλεφωνούν, ισχυρίζονται ότι ένα συγγενικό τους πρόσωπο είναι χτυπημένο από τροχαίο, ζητάνε χρήματα για επέμβαση. Στο νομό μας είχαμε δύο περιπτώσεις πρόσφατα, το τελευταίο δεκαήμερο. Μία που κατάφεραν από τα Σέρβια Κοζάνης να αποσπάσουν 197.000 ευρώ και μία προχθές που απέσπασαν 5.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Μιλιά Κοζάνης. Καλό είναι λοιπόν όσοι δεχθούν κλήση να μην αδιαφορήσουν, ακόμη και αν καταλάβουν ότι πρόκειται για απατεώνες, να ειδοποιήσουν τις αρχές, ενώ καλό είναι όλοι να ενημερώνουμε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για τη συγκεκριμένη απάτη, η οποία είναι πως η αλήθεια είναι πως δεν είναι μόνο στην Δυτική Μακεδονία,
0: πάντως σε όλη την Ελλάδα. Συγχώρεσέ με που σε διακόπτω, Αντώνη. Είχαμε μια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό σχετικά με αυτό το θέμα, με το γραφείο τύπου της αστυνομίας, με την υπεύθυνη, την υπεύθυνη εκεί. Μας είχε πει ότι καλό είναι οι ηλικιωμένοι

0: να μην έχουν τόσα χρήματα και τόσα πράγματα αξίας μέσα στο σπίτι τους. Να μεριμνούν τα παιδιά, να φροντίζουν, να τα τοποθετούν κάπου ώστε να είναι, να είναι ασφαλής και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Για όσους εξαπατούνται το λέω αυτό.
1: Εσύ ακριβώς πολύ σωστά κάνεις και τονίζεις, πρέπει να ενημερώνονται και τα παιδιά, και τα παιδιά να είναι αυτά τα οποία θα τους συμβουλεύουν, γιατί χρειάζεται μια προσέγγιση διαφορετική, να μην έχουν χρήματα όπως και εσύ τονίζεις μέσα στο σπίτι, αλλά και να έχουν σε καμία περίπτωση να μην το αναφέρουν ακόμη και σε γείτονες ή στον οποιονδήποτε τρίτο.
0: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο, Αντώνη, ολοκλήρωσες?
1: Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα.
0: Ωραία.
1: Να σε ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Επίσης, Αντώνη, καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Να δούμε τα νεότερα από Καστοριά. Ο Μάρης ο Κωνσταντίνης, όπως καταλάβετε, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και Τάσα, η Άνοιξη έρχεται με μουσική στην Καστοριά. Ξεκίνησε χθες. Μουσική εκδήλωση, μουσική άνοιξη στα αρχοντικά της Καστοριάς, στα μουσικά σύνολα, στα αρχοντικά της Καστοριάς. Μιλάμε για μια εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Μαΐου για 4 ημέρες. Συναυλίες σε ιστορικά αρχοντικά. Θα πούμε βεβαίως για τις τοποθεσίες λόγω και της πρόγνωσης του καιρού. Με παραπάνω από 500-600 μαθητές, κοντά στους 1000 μαθητές και εκπαιδευτικούς από 14 και βάλε μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία θα βρεθούν στην Καστοριά και θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά workshop, master classes, αλλά φυσικά και εκδηλώσεις με πολύ, πολύ, πολύ μουσική. Τώρα, βεβαίως, είπα για τον καιρό. Λόγω της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και των εκπαιδευτικών βεβαίως των μουσικών σχολείων που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Μουσική Άνοιξη, ανακοινώθηκε λοιπόν ότι άλλαξαν οι τοποθεσίες, τουλάχιστον για την Παρασκευή. Για σήμερα, οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο αρχοντικό της Χιαπά θα μεταφερθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά. Ενώ οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στο αρχοντικό Πυχαιών θα μεταφερθούν στο Πολιτικό Κέντρο Άργους Οριστικού, του Δήμου Άργους Οριστικού. Είναι ο λόγος ο οποίος βεβαίως η πρόγνωση του καιρού άλλαξε το πρόγραμμα από τα πανέμορφα αυτά αρχοντικά. Φέτος δυστυχώς, τουλάχιστον σήμερα, θα γίνουν εκδηλώσεις που θα τον περιθούν στο αμφιθέατρο, όπως είπα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, αλλά και στο Πολιτικό Κέντρο του Άργους Οριστικού. Στις 6.30 ώρα στο αμφιθέατρο στο Πολιτικό Κέντρο Άργους Οριστικού και στις 6.30-9 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Θα είναι το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, Αθήνας, Αμιντέου, Κορίνθου, Πτολεμαΐδας, Βέρειας. Θα είναι πάρα πολύ η μουσική πάντως και πάρα πολλά τα χαμόγελα των παιδιών, γιατί θα ερμηνεύσουν και θα παίξουν τις μεγαλύτερες θα προσπαθήσουν δηλαδή και θα μεταφέρουν στο κοινό τις μεγάλες αυτές τις επιτυχίες των νοστοκουργών και όχι μόνο.
0: Στα υπόλοιπα, Μάρια. Στα υπόλοιπα.
1: Είναι μεγάλη εκδήλωση.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Κοντά στους 1000, όπως είπαμε, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τώρα με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά το 15ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας. Το φεστιβάλ υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Καστοριά ανέλαβε ο πόλος εκπαιδευτικής και ανατομίας Καστοριάς και Δυτικής Μακεδονίας, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό πληροφορική Αναστασία Ποπούλου, είπε το συντονισμό του περιφερειακού επόπτη ποιότητας εκπαίδευσης του κ. Χαραμπαποστόλου και του Σύμβουλου Εκπαίδευσης Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας του κ. Αθανάσιου Παπαβασιλείου. Το φεστιβάλ ΤΑΣΑ αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές ώστε να παρουσιάσουν τα ψηφιακά έργα που δημιούργησαν στα σχολεία τους, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής. Πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα μας, με ιδιαίτερη επιτυχία, συγκίνηση και συγκινητική συμμετοχή, συγγνώμη, του κοινού. Ολοκληρώθηκε η δράση του διημέρου ενημέρωσης και γραφής εθελοντών δοτών μυελών των οροστών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαζί Σου και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άργους Οριστικού σε συνεργασία με το όραμα Ελπίδα. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν συγκινητική. Στο κάλεσμα αλληλεγγύης που υπήρξε αποδεικνύοντας την ευαισθησία της κοινωνίας απέναντι στο ανθρώπινο πόνο και, και την διάθεση για έμπρακτη προσφορά. Τώρα βεβαίως, επειδή ξέρω ότι μας πιέζει και ο χρόνος, αύριο θα έχουμε άλλη μια πολύ σοβαρή δήλωση στο ενεδρίο της πόλης, στις 6 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική μερίδα με θέμα την υγεία των οστών και την οστοπόρωση, μια δράση αφιερωμένη στην πρόληψη και την ενημέρωση και την κατανόηση της οστοπόρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη σημασία της σωστής φροντίδας των οστών σε κάθε ηλικία. Τάσα.
0: Να το δουν και οι άντρες αυτό, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει αυξάνονται τα ποσοστά ανδρών που αποκτούν οστεοπόρωση κάποια στιγμή στη ζωή τους. Δεν αφορά πλέον μόνο γυναίκες ή δεν αφορά τις περισσότερες γυναίκες. Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλώς από το Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Σάκη Δραγατσίκα. Συνηθίζουμε να έχουμε θέματα τα οποία αφορούν τον εμπορικό κόσμο, γιατί είναι θέματα που αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Κυρία Δραγατσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βρασά. Να είστε καλά.
0: Να ξεκινήσω από την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, την άποψή σας να μας πείτε, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, το οποίο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα και τίθεται ως θέμα η ενεργειακή επικαιρότητα, το κλείσιμο δηλαδή των λιμνητικών μονάδων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι θέμα που μας αφορά όλους. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα υποθεί και τι ακριβώς προτείνεται. Ωστόσο, αναμφισβήτητα είναι μια σημαντική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συμφωνείτε?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται ότι και αφορά όλη την κοινωνία. Αυτό που έχουμε δει και με το προηγούμενο κλείσιμο των μονάδων είναι ότι ό,τι και να γίνεται, η πράσινη ανάπτυξη και όλη αυτή η φασαρία που γίνεται γύρω από αυτή την κατάσταση, δυστυχώς δεν περνάει στην τσέπη, στο πορτοφόλι του καταναλωτή, στα εισοδήματά μας. Δεν έχουμε δει κάποια μείωση στο ρεύμα, δεν έχουμε δει κάτι που να βοηθάει στην καθημερινότητα του πολίτη της περιφέρειάς μας. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να κλείσει και αυτή η μονάδα, η οποία πραγματικά θα κλείσουμε και τον τελευταίο διακόπτη μιας αυτονομίας την οποία μπορεί να παρέχει. Δεν ξέρω επίσης τι θα γίνει με τις τηλεθερμάνσεις. Αν ισχύει αυτό ότι η τηλεθέρμανση θα φτάσει 50% αυξημένη από του χρόνου και μετά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο, όχι για επιχείρηση να έρθει εδώ πέρα, και για τους ήδη κατοίκους της περιοχής δεν θα υπάρχει κίνητρο να καθίσουν άλλο εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, είναι προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ήδη τα βλέπουμε. Να ρωτήσω τώρα, να περάσουμε στα αμιγώς δικά σας θέματα, και να ρωτήσω πώς κινείται η αγορά τον τελευταίο καιρό.
1: Τον τελευταίο καιρό είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η αλήθεια είναι, στην αγορά. Το τετράμινο αυτό ήταν ίσως από τα χειρότερα τετράμινα των τελευταίων 17 ετών, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες κρίσεις που έχουν έρθει. Δυστυχώς δεν βλέπετε, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια θετική εξέλιξη για την περιοχή. Και αυτό συνεπάγεται αυτό ακριβώς. Αυτό περνάει στην αγορά, εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Δεν υπάρχουν αυξήσεις ούτε στα ταμεία, ούτε στις αποδείξεις των καταστημάτων, άρα ούτε, γιατί δεν υπάρχει κόσμος και δεν υπάρχει δουλειά. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί τελειώνουν. Όσο δεν υπάρχουν δουλειές, δεν θα υπάρχουν εισοδήματα, τα οποία θα βγαίνουν και στην αγορά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια θέματα, κύριε Δραγατσίκα, το πώς θα επιβιώσουν τα καταστήματα στην περιοχή μας. Δεν ξέρω και αν θα αρχίσουν να διώχνουν εργαζόμενους, εντός εισαγωγικών διώχνουν, να απολύουν, γιατί δεν θα μπορούν να σταθούν, να το πω έτσι απλά.
1: Μα ήδη γίνεται αυτό, και ήδη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπουμε και όταν βγαίνει κάποιο πρόγραμμα να προτιμούν οι περισσότεροι συνάδελφοι να πάρουν προσωπικό με πρόγραμμα, που και αυτό βέβαια έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, γιατί και εκεί πέρα δεν βρίσκουμε προσωπικό σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στο εμπόριο, και στην εστίαση τα ίδια ακούγονται, και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Ένα θέμα είναι αυτό της ανεργίας, και υπάρχει και το θέμα της αεργίας. Είναι πολλές νέες ηλικίες που πραγματικά έχουν μια άλλη εικόνα για την εργασία, για τη δουλειά, και ίσως δεν θέλουν να δουλέψουν. Όταν υπάρχει επιδότηση μόνο της ανεργίας και δεν υπάρχει καμία βοήθεια στην εργασία, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις, εμάς είναι μόνιμο αίτημα να επιδοτεί την εργασία, τουλάχιστον να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας που έχουμε. Μία, δύο, τρεις, πέντε, όσες έχει ο καθένας, να μπορέσουμε να τις διατηρήσουμε. Δυστυχώς, όταν ο άλλος παίρνει 800-600 ευρώ και μπορεί να κάθεται, φυσικά δεν θα θέλει να δουλέψει. Ο μισθός είναι λίγο παραπάνω. Γιατί να δουλέψει ο άλλος?
0: Μάλιστα. Θέτετε αυτά τα θέματα, τα ξαναθέτετε σε αρμοδίους όποτε μπορείτε? Έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό? Κινείτε κάτι? Παίρνετε κάποιες απαντήσεις?
1: Κοιτάξτε, εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε και με την ΕΣΕΑ, με την Ελληνική Συνομοσπονδία, εμπορίου και επιχειρηματικότητα, λέω, είναι παρόμοια τα προβλήματα σε όλες τις επαρχίες, σε όλες τις μικρότερες πόλεις.
0: Εμείς έχουμε ένα-δύο λόγους παραπάνω εδώ πέρα, κύριε Περγατσίκα.
1: Έχουμε δύο λόγους, ναι. Σίγουρα, δεν συζητάμε. Εμείς από τότε που έχει γίνει η απολιγνητοποίηση, είτε την ονομάσουμε βία είτε όχι, πάντως βία έγινε, βία πάρθηκε η απόφαση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που το βλέπουμε και το ζούμε εμείς καθημερινά. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η φωνή μας δεν φτάνει παρακάτω, φτάνει λίγο έξω από τη Λάρισα και προς τα κάτω δεν φτάνει ποτέ η φωνή μας. Τουλάχιστον όσες φορές δοκιμάσαμε και εμείς να κάνουμε ίδιες επαφές είτε με υπουργούς, είτε να κατέβουμε στην Αθήνα με κάποιον βουλευτή, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ποτέ. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι οι βουλευτές δεν το ξέρουν αυτό, δεν το γνωρίζουν και δεν προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο. Προφανώς είναι η κατεύθυνση της κεντρικής κυβέρνησης. Όσο λοιπόν η κεντρική κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει ή δεν ξέρω τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της, ας πούμε, για την περιοχή, τόσο εμείς θα βουλιάζουμε κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Μάλιστα. Ανακοινώνονται ωστόσο κάποια προγράμματα στήριξης. Είναι κάτι αυτό, ικανοποιεί τον εμπορικό κόσμο?
1: Ο εμπορικός κόσμος είναι έξω από τα περισσότερα αυτά προγράμματα και δυστυχώς και το τελευταίο πρόγραμμα, ενώ ξεκίνησε από τους εμπορικούς λόγους της περιοχής, αυτό το πρόγραμμα μέχρι 20.000 που είναι,
0: ναι.
1: Δυστυχώς οι έμποροι στην πρώτη φάση τουλάχιστον θα είναι όλοι εκτός. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν κέρδη την τελευταία τριετία, ίσως είναι ζημιογόνοι, επειδή δεν απασχολούν προσωπικό, είναι και αυτό ένα μείον. Οι περισσότεροι επίσης δεν θα έχουν τα ταμιακά διαθέσιμα στην τράπεζα, αυτό είναι το άλλο. Και υπάρχει επίσης και ο όρος της, αν υπάρχει και ο όρος του Τηρεσία. Βέβαια νομίζω ότι εδώ πέρα ευτυχώς εισακουστήκαμε και δεν υπάρχει ο όρος του Τηρεσία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν έμπορο να έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Δηλαδή υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν κατευθείαν 70-80%, οπότε θα συμμετέχουν. Βέβαια, ο Περιφερειάρχης μας έχει βεβαιώσει ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα, οπότε θα είμαστε μέσα και εμείς.
0: Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος στήριξης αυτός ικανοποιητικός?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας τρόπος στήριξης, σίγουρα είναι ένας τρόπος στήριξης, αλλά δεν είναι ο τρόπος στήριξης που χρειάζεται αυτή η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα μέτρα, να γίνουν άμεσα επενδύσεις για να υπάρξει δουλειά. Μόνο η δουλειά θα φέρει εισοδήματα και θα γυρίσει χρήμα στην αγορά. Όλα τα άλλα είναι ασπιρίνες σε ασθενή στην εντατική. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όσο καθυστερούμε, τόσο δυσκολεύει αυτή η κατάσταση, τόσο ζοριζόμαστε δηλαδή. Μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα δεν το συζητάμε. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, πραγματικά είναι ήρωες. Έτσι κι αλλιώς είναι ήρωες, δηλαδή για όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε αντέξει, εντάξει, αλλά δεν έχει άλλο, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε άλλο παρακάτω. Ο κόσμος φεύγει συνεχώς και για το προσωπικό. Πλέον φεύγουν και ηλικίες σεζόν 50 και, δηλαδή φεύγουν και όχι μόνο εργαζόμενοι, φεύγουν και συνάδελφοι, φεύγουν έμποροι και σεζόν.
0: Εννοείται σε νησιά, για τουρισμό κτλ.
1: Ναι, βέβαια. Τετράμινα, πεντάμινα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Υπάρχουν ανάγκες στην επιχείρηση, υπάρχουν ανάγκες στην οικογένεια. Επομένως, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα ζήσουμε?
0: Μάλιστα. Κύριε Δραγατσίκα, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η κατάσταση είναι αυτή που περιγράψατε, τη γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας καλημερίσω.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.

να δώσουν μια χρηστική πληροφορία οδεύοντας προς το τέλος της πρώτης ενημερωτικής ζώνης. Δεν θα είναι δυνατή σήμερα Παρασκευή η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Ερδέας που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες δικτύου. Η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο κτίριο του Δημαρχείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως ενημερώνει ο Δήμος Εορδέας, όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα λειτουργούν. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα επανέλθει κανονικά με την ολοκλήρωση των εργασιών.

8 και 57 η ώρα, σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πάμε σε λίγο σε δελτία ειδήσεων και μετά χωριστές εκπομπές από εδώ, από το στούντιο της Κοζάνης και της Φλόρινας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 8 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Μεγάλου. Οι άνθρωποι σήμερα μιλούν με όλα τα μέσα, αλλά τα λόγια τους όχι μόνο ωφέλιμα δεν βρίσκονται, αλλά και επιβλαβή και φάρμαρτα. Ο Όσιος Αρσένιος ο Μέγας, φίλος της σιωπής και της ερήμου, διδάσκει πολλά στη φλίαρη γενιά μας. Η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα. Γεννήθηκε από γονείς άρχοντες στη Ρώμη, στις αρχές του 4ου αιώνα. Πρικισμένος με φυΐα, απόκτησε μεγάλη για την εποχή του σοφία. Διακρινόταν όμως κυρίως για το άμεμπτο ήθος του και τις πολλές αρετές του. Έτσι, αναδείχθηκε σοφός διδάσκαλος και άριστος παιδαγωγός. Τόση ήταν η φήμη του, ώστε ο αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος τον κάλεσε στα Νάκτορα να διδάξει τους γιους του. Τότε του απέδωσε το τίτλο του Πατρικίου και όλοι το τιμούσαν και το θαύμαζαν. Ο δε αυτοκράτορας Θεοδόσιος τόσο τον εκτιμούσε ώστε τον θεωρούσε πλέον πνευματικό του πατέρα. Ο Αρσένιος, όσο ψηλά και να ανέβηκε, δεν αφέθηκε στη ματαιότητα του κόσμου. Ένα ποθούσε, να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Μία νύχτα, καθώς προσευχόταν στον Θεό και ζητούσε να του δείξει την οδό που πρέπει να πορευθεί για τη σωτηρία του, άκουσε φωνή να του λέει: «Αρσένιε, απόφευγε τους ανθρώπους και σώζου». Αμέσως εκείνη τη στιγμή εγκατέλειψε τα Νάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως και πήγε στο λιμάνι, όπου βρήκε ένα πλοίο να φεύγει για την Αλεξάνδρεια. Όταν έφτασε στην Αλεξάνδρεια, κατέφυγε στην περιοχή της Κήτης. «Για την αγάπη του Θεού, πατέρες, κάμετε με μοναχό», είπε με δάκρυα. Η αριστοκρατική του εμφάνιση, η ευγένεια της μορφής του, πρότειναν προέλευση αρχοντική. Γι' αυτό και οι πατέρες δίσταζαν να τον δεχθούν και άρχιζαν να το ρωτούν για την καταγωγή του. Εκείνος, κρύβοντας, σαν να ντρεπόταν το ένδοξο παρελθόν του, τους απάντησε: «Είμαι άνθρωπος ταπεινός και ξένος και το μόνο που ζητώ είναι να σωθώ». Τότε οι γέροντες της Κήτης έφεραν και ανέθεσαν τον Αρσένιο στον έμπειρο πνευματικό αβά Ιωάννη το Κολοβό. Ο αβάς Ιωάννης κάλεσε τους πατέρες σε κοινή τράπεζα. Τον Αρσένιο τον άφησε να στέκεται όρθιο. Θέλοντας να δοκιμάσει την πρόθεσή του, του ρίχνει ένα παξιμάδι στη γη και με ύφος απότομα του λέγει να το φάει. Τότε ο Αρσένιος, χωρίς να το θεώρησε προσβολή, έπεσε κάτω και περπατώντας με τα χέρια και τα πόδια, έφτασε στο παξιμάδι και άρχισε να το τρώει. Ο αβάς Ιωάννης, βλέποντας αυτή τη σκηνή, βεβαιώθηκε για την απόφαση του Αρσενίου. Καθώς οι πατέρες έφευγαν, το ρώτησαν: «Πες μας, ποιο λογισμό είχες καθώς έτρωγες το παξιμάδι?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Είπα στον εαυτό μου, αφού σαν σκυλί σου πέταξαν τον άρτο, σαν σκυλί κάθισε να το φας». Ο Αρσένιος έγινε μοναχός, προέκοπτε στην αρετή και γευόταν το καρπό της υπακοής, το γλυκύτατο υπερμέλι και κυρίων. Αφού ασκήθηκε κοντά στον αβά Ιωάννη, έφυγε για να ζήσει μόνος στην έρημο. Για 40 χρόνια αγωνιζόταν αντιστεκόμενος στους λογισμούς που του υπέβαλαν οι δαίμονες. Αφιέρνε όλη τη νύχτα στην προσευχή και κατά πρωί στον ύπνο λέγοντας: «Έλα κακέ δούλε», και κοιμόταν για λίγο καθιστός. Το βράδυ του Σαββάτου άρχιζε την αγρυπνία του στρέφοντας την πλάτη του στον ήλιο που βασίλευε και παρέμενε όρθιος με τα χέρια υψωμένα μέχρι να το χτυπήσει ο ήλιος στο πρόσωπο. Το ασκητικό του ήθος και τα μεγάλα χαρίσματα που έλαβε από τον Θεό τον ανέδειξαν πνευματικό προεστώτα των ασκητών της ερήμου. Όταν έρχονταν επισκέπτες, ακόμα και ψηλά ιστάμενοι, ο Όσιος απέφευγε να τους δεχθεί λέγοντας: «Ου δύναμη αφιένε των Θεών και ελθύν μετά των ανθρώπων». Κατά την επιδρομή των Βαρβάρων το 434 και την ερήμωση της Κήτης, ο Όσιος Αρσένιος αναγκάστηκε να φύγει στο όρος Τρόη, όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Γέροντας και ασθενείς κοίτονταν σε ένα στρώμα. Τότε πέρασε από εκεί κάποιος ξένος μοναχός και βλέποντας τον Όσιο πάνω στο στρώμα, σκανδαλίστηκε και είπε: «Ώστε αυτός ο αβάς Αρσένιος και σε τέτοιο χαλί ξαπλώνει το σώμα του». Ακούγοντας αυτά, ο πρεσβύτερος τον πήρε ιδιαιτέρως και του λέγει: «Πες μου, αδελφέ, τι δουλειά έκανες?» Και εκείνος απάντησε: «Ήμουν βοσκός». «Και πώς περνούσε η δουλειά του βοσκού?» «Με κόπο και υδρότα». «Και τώρα?» «Τώρα δόξα τω Θεώ, ζω καλύτερα». Και ο διακριτικός γέροντας του λέγει: «Βλέπεις τον αβά Αρσένιο ξαπλωμένο πάνω σε ένα μικρό χαλάκι. Κι όμως αυτός ήταν παιδαγωγός των παιδιών του αυτοκράτορα. Και δούλια μέτρη την τιμένη στο μετάξι, το συνέτρεχαν σε όλες τις ανάγκες του και κοιμόταν σε πολύτιμα στρώματα. Εσύ σαν βοσκός δεν είχες καμία ανάπαυση στον κόσμο. Αλλά τώρα σαν μοναχός έχεις έστω και μικρή. Εκείνος όμως τώρα δεν έχει καμία. Πραγματικός μοναχός είναι εκείνος που στερείται τα πάντα. Αντίθετα εσύ αναπαύεσαι. Συγκλονισμένος ο μοναχός ζήτησε συγχώρηση. Ο Όσιος Αρσένιος κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 95 ετών το έτος 449, αφήνοντας σε όλους το λαμπρό παράδειγμα της σιωπής. Λαλίσας πολλάκης με τεμελήθην, σιωπήσας δε ουδέποτε. Πολλές φορές μετάνιωσα που μίλησα, ποτέ όμως δεν μετάνιωσα όταν σιώπησα. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
16: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, ακούτε ένα Φλόρνα στους 96 και 6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο την εκπομπή Καστοριά Live, Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου και ξεκινάμε για μία ακόμη Παρασκευή, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, μέχρι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας βεβαίως για την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με μουσική, αλλά και πάρα πολύ κόσμο. Η Καστοριά υποδέχεται την άνοιξη. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα πλημμυρίσει με μουσικά σχολεία, αλλά και μουσικούς, μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, καθώς τουλάχιστον 1000 μαθητές και εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στην Καστοριά για τη μουσική άνοιξη από τις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν. Τις εκδηλώσεις του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς που ξεκίνησαν εχθές και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 10 Μαΐου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Μουσική άνοιξη, μουσικά σύνολα στα αρχοντικά της Καστοριάς λοιπόν, μία ακόμα επιτυχημένη εκδήλωση που φέρνει κοντά τα μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. Λόγω όμως τώρα της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα, τουλάχιστον για σήμερα Παρασκευή. Θα έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα, τουλάχιστον

τι σήμερα, θα το μάθετε σε λίγη ώρα. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά το 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Το φεστιβάλ υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Καστοριά ανέλαβε ο Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Καστοριάς της Δυτικής Μακεδονίας, με υπεύθυνη την εκπαιδευτικό πληροφορικής Αναστασία Εφοπούλου, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπου Αποστόλου και του Φυσικά Συμβούλου Εκπαίδευσης Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας κ. Θανάσου Παπαβασιλείου. Το φεστιβάλ αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές να παρουσιάσουν τα ψηφιακά έργα που δημιούργησαν στα σχολεία τους, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής. Ενώ στον κόμβο της Καστοριάς παρουσιάστηκαν έργα από τα σχολεία, το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, το 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο, το Μουσικό Φυσικά Σχολείο, δεν θα έλειπε, και το Επαγγελματικό Λύκειο της Καστοριάς. Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκινητική συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του διημέρου ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των Οστών, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαζί Σου και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άρχους Ορεστικού, σε συνεργασία με το Όρμα Ελπίδας. Η ανταπόκριση των συμπολιτών ήταν στο κάλεσμα, ήταν δυναμική, αποδεικνύοντας την ευαισθησία της κοινωνίας της Καστοριάς απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και τη διάθεση για έμπρακτη προσφορά.

Τη δυσαρέσκεια του εκφράζει έντονα το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς στο άκουσμα του κλεισίματος του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πύρεως στο Άργο Σοριστικό Ισχύ, γνωστού δικτύου καταστημάτων των τραπεζών, αναδεικνύεται πλέον σε ένα ζωτική σημασία θέμα τόσο για την ομαλή αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και για την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, ειδικά στην οικονομική ζωή της περιφέρειας Καστοριάς και όχι μόνο, και τελικά για την ίδια την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα συνιστά για κάθε οικονομική μονάδα βασικό στοιχείο της ομαλής οικονομικής ένταξής της, ενώ θεωρείται χρήσιμος παράγοντας για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι, όπως λένε και στην ανακοίνωσή τους, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα συνιστά για κάθε οικονομική μονάδα βασικό στοιχείο της ομαλής της κοινωνικής ένταξής της. Είναι αυτονόητο, όπως προείπα, η μείωση των τραπεζικών καταστημάτων να έχει σημαντική επίδραση στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού, ειδικά στην περιοχή της Καστοριάς, καθώς δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική οικονομία. Τώρα, αύριο θα πραγματοποιηθεί στο Ενεδρίο Καστοριάς ενημερωτική μερίδα με θέμα την υγεία των οστών και την οστεοπόρωση στις 6 ώρα το απόγευμα. Μια δράση αφιερωμένη, στην πρόληψη, την ενημέρωση και την κατανόηση της οστεοπόρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την σημασία της σωστής φροντίδας των οστών σε κάθε ηλικία. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, παραμείνετε συντονισμένοι. Μουσικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ στην αέρα της Ραφλώνας στους 96 και 6, όπου θα δούμε λίγο αναλυτικότερα την μουσική άνοιξη, τις σημαντικές τις εκδηλώσεις του τρίτου τετραήμερου που ξεκίνησαν εχθές και θα διαρκέσουν ως και την Κυριακή 10 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Αέρα Φλόρνα στους 96 και 6 και μέσω του www.airteco.gr σε όλη την Ελλάδα μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή εκτός της Πέμπτης 9, 4 με 10 το πρωί εκπομπή Καστόρια Live και λέγαμε νωρίτερα μουσική άνοιξη, μουσικά σύνολα στα αρχοντικά της Καστοριάς. Από εχθές ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς έως και την Κυριακή 10 Μαΐου θα διαρκέσουν, αλλά καλύτερα θα μας τα πει και αναλυτικότερα και για το μια πολύ μεγάλη αυτή εκδήλωση με εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και πολλά μουσικά σχολεία, η κυρία Βαρβάρα Μπλερή, διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς. Κυρία Μπλερή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα.
0: Ξεκίνησαν εχθές οι εκδηλώσεις σε Μουσική Άνοιξη για ακόμη μια χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά σχολεία, μαθητές. Δώστε μας λίγο το κλίμα των εκδηλώσεων.
1: Ναι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιούμε το φεστιβάλ Μουσική Άνοιξη με τίτλο «Δοξάτος, μουσικά σύνολα στα αρχοντικά της Καστοριάς». Ο Δοξάτος είναι ο χώρος υποδοχής των αρχοντικών, των παλιών αρχοντικών. Εκεί υποδέχονταν τους ξένους, υποδέχονταν τους ανθρώπους που έρχονταν στο σπίτι τους, φιλοξενούμενοι. Και κάπως έτσι και εμείς υποδεχόμαστε μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα για την πραγματοποίηση συναυλιών στους χώρους των αρχοντικών, στις αυλές των αρχοντικών. Προκυρήσουμε το φεστιβάλ κάθε αρχή της χρονιάς και ανταποκρίνονται πολλά σχολεία κάθε χρόνο. Είναι σχολεία που έρχονται και για δεύτερη φορά, είναι σχολεία που έρχονται για πρώτη φορά. Έχουμε αρκετή συμμετοχή.
0: Εκατοντάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί.
1: Πολλά παιδιά, ναι.
0: Πολύ και πάρα μαθητές, πολλά παιδιά.
1: Πάρα πολλά παιδιά, εκπαιδευτικοί. Παρακολουθούν σεμιναριακά μαθήματα, επιμορφωτικά εργαστήρια από καταξιωμένους καθηγητές μουσικής και τα απογεύματα παρουσιάζουν τη δικιά τους δουλειά, τη δουλειά των μουσικών του συνόλων σε όμορφες συναυλίες στις αυλές των αρχοντικών. Τώρα μας τα χάλασε φέτος ο καιρός, οπότε σήμερα τουλάχιστον δεν θα μπορούμε να έχουμε τις συναυλίες στα αρχοντικά και αναγκαστικά θα είμαστε σε εσωτερικό χώρο. Περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα γίνει και ευελπιστούμε την Κυριακή που είναι η τελική συναυλία στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Καστοριά να είναι καλός ο καιρός, να μπορέσουν τα παιδιά. Αλλιώς είναι η συναυλία στον εξωτερικό χώρο και αλλιώς όταν είσαι σε έναν
0: εσωτερικό. Βέβαια, δεν το συζητώ. Τώρα, σήμερα είπατε, βγάλετε και μία ανακοίνωση.
1: Ναι, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου από χτες το απόγευμα γιατί ήταν γνωστό ότι θα βρέχει και οι χολύπτες πρέπει να τακτοποιηθούν έγκαιρα και αρκετές ώρες πριν την πραγματοποίηση των συναυλιών, οπότε έπρεπε νωρίς να ανακοινωθεί η αλλαγή.
0: Ναι, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε κάθε χρόνο. Μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, για τους χολύπτες, για πολύ σημαντική δουλειά όλων σας, η οποία κάθε χρόνο γίνεται άρτια συντονισμένη και έχει ένα πολύ επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι αποφασίσετε, τουλάχιστον για σήμερα, αφού είχε εκδοθεί αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις που, κυρία Μπλερή?
1: Οι συναυλίες που θα πραγματοποιούνταν στο αρχοντικό της Χατσιαπά μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο, στο Μεγάλο Θέατρο του Πανεπιστημίου και οι συναυλίες που ήταν να πραγματοποιηθούν στο αρχοντικό Πηχιώνος μεταφέρονται στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Άργους Οριστικού. Οι ώρες παραμένουν οι ίδιες.
0: Οι ώρες είναι 6.30 με 9.
1: Ναι, είναι 6.30 με 9. Θεωρούμε ότι θα είμαστε μέσα στο χρόνο μας και περιμένουμε να δούμε τα σχολεία. Έχουν ήδη έρθει από χτες κάποια σχολεία και σήμερα αρχίζουν και φτάνουν και άλλα σχολεία.
0: Μουσικά σχολεία από την Αθήνα.
1: Μουσικά σχολεία, Αθήνα, είναι και από το κεντρικό των Αθηνών και του Αλίμου, από την Άρτα. Από τη Φλόρινα έρχεται το Μουσικό Σχολείο Αμιντέου, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Κόρινθος, τώρα φοβάμαι μην ξεχάσω κανένα. 8 μουσικά σχολεία πάντως από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν.
0: Βέρειες, Πτολεμαίδες, όπως τα είπατε. Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει για τα παιδιά η κοινωνικοποίηση μεταξύ τους αυτή και η επαφή αυτή μεταξύ των μουσικών σχολείων και των παιδιών?
1: Για όλα τα παιδιά των μουσικών σχολείων, πρώτα, το μουσικό σύνολο είναι ένα μάθημα στα μουσικά σχολεία, οπότε τα παιδιά, έτσι να το πω με πιο απλά λόγια, κάνουν το μάθημά τους. Αυτό το μάθημα όμως, το μουσικό σύνολο, προετοιμάζονται από την αρχή της χρονιάς και παρουσιάζουν τη συναυλία τους στο τέλος της χρονιάς. Είναι πολύ σημαντικό και για το δικό μας το σχολείο, που είναι σχολείο υποδοχής, να παρουσιάσουμε τα σύνολά μας και να τα δούνε και άλλα σχολεία. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό για το δικό μας το σχολείο, αλλά και για τον κόσμο της κοινωνίας εδώ που πηγαίνει στα αρχοντικά να παρακολουθήσει τις συναυλίες, να δει πόσο διαφορετικά σύνολα, πόσο μεγαλύτερα ακόμη σύνολα υπάρχουν σε άλλες μεγαλύτερες πόλεις και σε μεγαλύτερα μουσικά σχολεία που λειτουργούν περισσότερα χρόνια από το δικό μας. Είναι αυτή η αλληλεπίδραση που λέμε ότι επιτυγχάνεται με όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Με μια απλή εκδήλωση επιτυγχάνεται αλληλεπίδραση και μαθητών μεταξύ τους και εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον με ένα τετραήμερο φεστιβάλ. Οπότε οι μαθητές είναι χαρούμενοι, ας πούμε. Ήδη κάνουν αναρτήσεις στο Instagram. Χτες, ας πούμε, που έγινε μια συναυλία υποδοχή στην πλατεία Μακεδονομάχων, είδαμε τα παιδιά μας να βρίσκονται, να μιλούν, να κάνουν παρέα με παιδιά από τα άλλα σχολεία που είχαν έρθει.
0: Πάνε πάρα πολύ ευχάριστη εικόνα, ήταν πάρα πολύ ευχάριστη αυτή την εικόνα, πραγματικά. Να μας δώσετε λίγο και το Σαββατοκύριακο το κλίμα των εκδηλώσεων, τι ακριβώς, ποιες τα workshop, τι ώρα θα γίνουν.
1: Αυτά ξεκινάνε τώρα σε μία ώρα περίπου, 11 η ώρα, 11 με 2 έχουμε αυτά τα workshops, ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το πρωί. Κάποια σχολεία παρακολουθούν, κάποια δεν παρακολουθούν, έχουν το πρόγραμμα και ο καθένας επιλέγει τι από όλα αυτά θέλει να παρακολουθήσει. Πάντως είναι εργαστήρια που καλύπτουν και παραδοσιακή ορχήστρα και συμφωνική ορχήστρα και χοροδία και εργαστήριο κρουστών, δηλαδή ένας μαθητής και ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στους μαθητές κάποιο από όλα αυτά τα εργαστήρια, είτε παραδοσιακό, είτε συμφωνική ορχήστρα, είτε οτιδήποτε άλλο θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα, ας πούμε, αυτών των εργαστηρίων θα παρουσιαστεί στην τελική συναυλία την Κυριακή το βράδυ. Αυτό ουσιαστικά θα είναι το περιεχόμενο της τελικής συναυλίας. Τα 4 εργαστήρια που θα δουλέψουν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους την Κυριακή το βράδυ.
0: Την Κυριακή το βράδυ. Κυρία Μπελέρη, ευχόμαστε να πάει ο καιρός να παραμείνει, να
1: αυτό,
0: είναι καλός και να παρουσιάσουν τα παιδιά όλα, εκτός από να περάσουν καλά, να κοινωνικοποιηθούν και βεβαίως να είναι πολύ επιτυχημένο αυτό το φεστιβάλ το πέμπτο, για πέμπτη χρονιά η Μουσική Άνοιξη, να κρατήσει ο καιρός και την Κυριακή να παρουσιάσετε έτσι στο σύνολο, στο κοινό σας, στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας εκεί πέρα, της δημιουργίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι
1: που σας... Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Κωνσταντινίδη, να περάσουν καλά τα παιδιά. Γιατί για τα άλλα σχολεία που έρχονται είναι και συναυλία, αλλά είναι και εκδρομή. Έτσι,
0: οπότε, έτσι ακριβώς.
1: Τα παιδιά περνάνε καλά στην εκδρομή. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, κυρία Μπελερή.
1: Καλή
0: επιτυχία, καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη. Τώρα, εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ στην Ερα Φλόρινα στο 96 και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά στον αέρα.

0: κάπου εδώ. Ευχαριστώ.
1: Τέλος, για αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Καστοριά Live. Αναμένουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, 11 του μηνός, 11 Μαΐου. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ζούγλας. Στη μουσική επιμέλεια η Λένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν ειδήσεις από το RT News Radio.
2: Το RT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. RT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται RT News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου. Στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Ντούγλας. Σεμινάριο για την υδροκίνηση στη Φλόρινα διοργανώνεται σήμερα, αύριο και μεθαύριο από το ΚΕΠΑ Θέσεις Πρωτείας σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ Φλόρινας. Αύριο Σάββατο 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα Σπρώγια όπου υπάρχει έργο υδροκίνησης και την Κυριακή στο Ανταρκτικό Φλόρινας όπου και εκεί υπάρχει έργο υδροκίνησης. Το σεμινάριο θα ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου στο Επιμελητήριο Φλόρινας στις 6.30 το απόγευμα. Η μερίδα με θέμα κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 του Μάη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Το πρώτο City Beach διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας την Κυριακή 10 του Μάη από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
14: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
15: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Ερτ Φλόρνας. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11. Στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρνα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 8 του Μάη, Παρασκευούλα ζάχαρη λένε, Παρασκευούλα μέλι, κυρίως για αυτούς που δεν δουλεύουν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, είναι και ο καιρός άστατος και πάλι. Ξεκίνησε δηλαδή και πάλι έτσι να ρίχνει μια ψηλή βροχή. Φθινοποράκι περισσότερο θυμίζει παρά άνοιξη. Παρ' όλα αυτά όμως έτοιμοι και για τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 του Μάη. Σήμερα λοιπόν Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου και έχουμε πολλούς στην Ελλάδα. Δίποτους. Παγκόσμια ημέρα για το καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας, Μεσογειακής Ανεμίας. Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καλημέρα λοιπόν με την Ερτ Φλόρνας, καλημέρα σε όλους εσάς. Θα είμαστε μέχρι και τις 11 εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, παρέα με το ρόφημα μας. Είτε είναι καφές, είτε σοκολάτα, είτε χυμός, είτε νερό, είτε γάλα, ό,τι και αν προτιμάει ο καθένας από εσάς. Για να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρνας και όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει ένα πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό σεμινάριο από το ΚΕΠΑ Θεσπρωτείας και το ΚΕΠΑ Φλόρνας. Είχαμε μιλήσει χθες με τον κύριο Νικολάου από το ΚΕΠΑ Θεσπρωτείας για το τι είναι η υδροκίνηση. Ποια είναι τα ωφέλη και πόσο σημαντικό είναι για να το χρησιμοποιούμε το νερό που έχει κάθε περιοχή για να παράγουμε ρεύμα και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ώρα το απόγευμα, δωρεάν για όλους όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε στο επιμελητήριο της Φλόρνας, ενώ αύριο όσοι συμμετέχουν στο σεμινάριο από το ΚΕΠΑ Θεσπρωτείας και από το ΚΕΠΑ Φλόρνας και όσοι επιθυμούν θα κάνουν και κάποιες εκδρομές προκειμένου να γνωρίσουν κάποια υδροκίνησης έργα που υπάρχουν τόσο στα σπρώγια στην περιοχή του Αμιντέου όσο και στο ανταρκτικό της πρέσπας της Φλόρνας. Φυσικά θα επισκεφτούν κατά τη διάρκεια των ημερών που θα παραμείνουν εδώ και άλλες περιοχές όπως είναι το καταφύγιο του Αρκτούρου και άλλα έτσι σημαντικά μνημεία που υπάρχουν, αλλά και πράγματα που μπορούν να δουν εδώ στην περιοχή μας. Σημαντικό λοιπόν και αυτό το σεμινάριο, ενώ όσοι είστε στην περιοχή του Αμιντέου, το Σάββατο 9 του Μάη μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλόρνα και αφορά το παιδί, την οικογένεια, την αναδοχή και την υιοθεσία. Και μια που σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού, να πούμε πως την ερχόμενη Τρίτη, 12 του Μάη, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στον ημιόροφο του Δικητηρίου, συνεχίζει το θεσμό των μηνιαίων επιμορφωτικών συγκεντρώσεων, των εθελοντών και μελών του, για το μήνα Μάιο, το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού της Φλόρνας, ο οποίος είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ενημέρωση και Πρόληψη του Μελανώματος, του καρκίνου κοινός του δέρματος. Ομιλήτρια βέβαια και εισηγήτρια θα είναι η δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, η κυρία Έλενη Περχανίδου Φίσκα
η οποία θα αναπτύξει το θέμα μύθοι και αλήθειες για το καρκίνο του δέρματος, ηλιοπροστασία και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια καμία σχέση ο ήλιος, οι ακτίνες, η εμβελιά τους και το κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με όλο αυτό το σύστημα που έχει αλλάξει με την κλιματική αλλαγή, με την τρύπα του άζωτος κτλ. Πώς σας λέγανε παλιά, ας πούμε, μπες στη θάλασσα να το κάψει το αλάτι, λέει την πληγή. Τώρα, μα μπει στη θάλασσα, μόνο κάψιμο δεν θα κάνεις. Καμιά μολυσάρα γερή μπορεί να την πάθεις. Κάτι παρόμοιο και για τον ήλιο. Ήτανε που ήτανε ο ήλιος επικίνδυνος, κυρίως κατά τις μεσημεριανές τώρα. Από το πρωί, άμα ξεκινάς να δουλεύεις, από το πρωί ο ήλιος καίει που λέμε. Και αυτό φαίνεται και στις μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες που κάνει ακόμα και στην περιοχή μας, που στη Φλόρινα εμείς σαραντάρια είδαμε μόνο πέρσι και πρόπερσι. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας πάντοτε έχουμε την απαιτούμενη δροσούλα που χρειαζόμαστε και τη ζακετούλα μας, για να μην σας πω και σε πολλές περιπτώσεις και το μπουφανάκι μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν δυναμικά, αρκετά σας κουράσαμε. Πιείτε μια γούλια από το ρόφημά σας και επιστρέφουμε και πάλι το μετά το τραγουδάκι για να συνεχίσουμε και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημέρων στη Φλόρινα, αλλά και όλα αυτά που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες.

πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και πέρα από τις εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα έχουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με τίτλο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διοργανώνεται στις 15, 16 και 17 του Μάη από τις επόπτριες ποιότητας εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε συνεργασία με τις διευθύνσεις αλλά και τους συμβούλους εκπαίδευσης. Το μαθητικό συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλοί δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος. Σημαντικό λοιπόν το κομμάτι αυτό και πολύ σημαντικές οι εισηγήσεις και οι παρουσιάσεις που θα γίνουν, γιατί πραγματικά θα αναδειχθεί ο ρόλος των μαθητών και των μαθητριών ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι άλλωστε και το μέλλον το δικό μας, το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της περιοχής μας, και κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς γι' αυτό. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
11: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες.
1: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μήντε, όπως είπαμε, θα γίνει το Σάββατο ημερίδα με θέμα κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές, όπου θα ακουστούν θέματα, πολιτικές και καλές πρακτικές για την προστασία του παιδιού και τη στήριξη της οικογένειας. Τα κέντρα παιδικής προστασίας και οι βιωμένες εμπειρίες των φιλοξενούμενων παιδιών. Δικαιώματα του παιδιού και ο ρόλος της οικογένειας. Ο θεσμός της αναδοχής και της υιοθεσίας και ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης στη στήριξη των φροντιστών και της οικογένειας. Πολύ σημαντική λοιπόν η μερίδα που μπορείτε βέβαια όλοι σας να την παρακολουθήσετε στο αμίντεο που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Αμίντεου. Για τα δρομολόγια του τρένου είπαμε πως θα ξεκινήσουν τα επίσημα από τις 20 του Μάη και μετά, εφόσον γίνουν και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, όσον αφορά για τις αφύλακτες διαβάσεις που επισημάνουν πολίτες αλλά και τοπικοί φορείς, έχουν γίνει ήδη απαραίτητοι έλεγχοι και επισημάνσεις για τις αφύλακτες διαβάσεις, έτσι ώστε να επιληθούν και αυτά τα προβλήματα. Είδαμε λοιπόν όταν θα έρθουν και τα επίσημα δρομολόγια πόση ώρα τελικά θα κάνει το τρένο, γιατί λίγο μας έχουν μπερδέψει. Μια λένε 3, μια λένε 3,5. Θα το δούμε από κοντά μάλλον. Και βέβαια δεν είναι μόνο το τρένο που θα έρθει. Προοπτική είναι να ανοίξει και η σειροδρομική σύνδεση και προς την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και κατ' επέκταση βέβαια προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και φυσικά αίτημα των φορέων και η λειτουργία της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και οι βιομηχανικές ζώνες τόσο του Αμιντέου όσο βέβαια και της Φλόρινας. Προκειμένου να έρθουν επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μπορούμε να κρατήσουμε τους νέους που λιγοστοί έχουν παραμείνει στην περιοχή και να επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει εκτός σε άλλες περιοχές ή σε άλλες χώρες προκειμένου να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Αυτά λοιπόν έτσι για το τι μπορείτε να κάνετε. Και τι θα γίνει και με το τρένο και τα δρομολόγια. Δύο θα είναι τα δρομολόγια στο τρένο. Ενδέχεται να αυξηθούν αν υπάρχει ζήτηση και κίνηση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αρκετοί ήταν και οι κάτοικοι της Φλόρινας και του Αμιντέου που έπαιρναν το τρένο το πρωί, κατέβαιναν στην αγαπημένη τους πόλη τη Θεσσαλονίκη, την έδεσαν, κάνανε τα ψώνια τους, το καφέ τους, τη βόλτα τους και επέστρεφαν με το βραδινό. Είναι ένα, είπαμε, ρομαντικό μέσο μεταφοράς. Λίγο σου σφίγγεται η καρδιά στο μυαλό έχοντας τι έγινε πριν 3 χρόνια. Ωστόσο όμως όταν ξεκινά φεύγει λίγο αυτή η αίσθηση του φόβου και απολαμβάνεις τη διαδρομή. Γιατί είναι μια μοναδική διαδρομή, ειδικά από την Έδεσα μέχρι τη Φλόρινα. Περνάς μέσα από βουνά, περνάς μέσα από λίμνες, από παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Ας πάρουμε ένα μικρό μουσικό διαλύματα και ας κάνουμε, ας πάρουμε μια μικρή ανάσα. Ανάποδα, μπέρδεψα τη γλώσσα μου που λένε, ένα τέτοιο πράγμα.

Συνεχίζοντας λοιπόν σιγά σιγά και ολοκληρώνοντας και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, να πάμε και στην διεξαγωγή των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου για τα δημοτικά και γυμνάσια του Δήμου Φλόρινας, που προχωράει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Φλόρινας την 3η 12 και την 4η 13 του Μάη. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο ΔΑΚ, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη χαρά, τη συμμετοχή και τη συνεργασία, μακριά από τη λογική του ανταγωνισμού και των αποτελεσμάτων. Σε αυτή τη γιορτή ποδοσφαίρου, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι νικητές, καθώς επιβραβεύεται η προσπάθεια, το ομαδικό πνεύμα και ο σεβασμός ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Και θα κλείσω και με μία είδηση από την Καστοριά, που διοργανώνει τη μεγάλη καλλιτεχνική συνάντηση μουσικών σχολείων, Μουσική Άνοιξη, Δοξάτος Μουσικά Σύνολα στα Αρχοντικά της Καστοριάς, μια καλλιτεχνική συνάντηση των μουσικών σχολείων όλης της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και της δικιάς μας περιοχής, της Φλόρινας και το Μεντέο. Αυτά λοιπόν έτσι για το τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημέρων εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Άλλωστε η επόμενη εβδομάδα είναι και η εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και θα έχουμε πολλές εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται και συγγνώμη, από συλλόγους και διευθύνσεις, όπως επίσης και από την τοπική κοινότητα του Δήμου Φλόρινας στις 14 και 15 του Μάη, όπως από 11 μέχρι και 16 είναι η εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών και λοιπόν. 5 λεπτά από το χρόνο μας βοηθάνε μία ζωή και όχι μόνο μία, μπορεί και πολλές. Είναι 5 λεπτά που σας απασχολούν. Δίνετε το χεράκι σας, μιλάτε λίγο εκεί και σε 5 λεπτάκια έχουν πάρει το λίτρο, τα λίτρα αίματος που χρειάζεται προκειμένου να εξυπηρετηθεί κάποιος άνθρωπος που πραγματικά έχει ανάγκη. Οι ανάγκες αίμα είναι μεγάλες και κάθε τμήμα αιμοδοσίας κατά καιρούς βγάζει ανακοινώσεις προς τους εθελοντές αιμοδότες ή τους νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν εθελοντές. Αιμοδότες τους καλούν να πηγαίνουν να δίνουν αίμα γιατί οι ανάγκες αίμα είναι μεγάλες και ειδικά αν κρίνουμε και από τα τροχαία που έχουμε στη χώρα μας που είναι πάρα πολλά και μας λυπεί πάρα πολύ το γεγονός αυτό ότι τα ατυχήματα που έχουμε στη χώρα μας και τα θανατηφόρα κυρίως είναι πολλά περισσότερα από ότι θρυνούμε περισσότερα θύματα από ότι θα θρυνεί μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ προσοχή στους δρόμους, γιατί έπεται και Σαββατοκύριακο. Χαμηλές ταχύτητες, όχι επικίνδυνες προσπεράσεις. Φοράμε τη ζώνη ασφαλείας γιατί μας δένει με τη ζωή. Αλκοόλ και τιμόνι δεν πάνε παρέα. Κινητό και τιμόνι δεν πάνε μαζί. Και φυσικά το μυαλό μας πάντοτε στο δρόμο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ναι, στις 12 να το πω. Θα με ξανααναχτείτε. 12 με 1. Στη Φωνή της Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για τον ποντιακό ελληνισμό, για τη γενοκτονία των ποντίων. Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις των ποντίων με την περιοχή μας και για τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται εδώ. 12 με 1.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
15: Earth Florinas.
16: Μουσική.
17: Μουσική.
15: 96,6.
18: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM. FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, best, best, best,
4: best music. Best music.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Earth Florinas. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Earth Florinas. Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Earth Florinas. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Ταξί, ταξί.
2: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
1: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
2: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
1: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
2: Okay.
1: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
2: Και τι να βάλω?
1: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
2: Έγινε.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
10: Μουσική.
11: Music. Get ready. Attention.
10: Μέρα μεσημέρι. Μουσική.
4: Earth Florinas. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
12: Ακούτε την εκπομπή μας
10: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με την Έρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

καλεσμένη από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική. Έφλωνας μέρα μεσημέρι. For me. 96,6.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα μεσημέρι.
1: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας. Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μέρα. Μέρα, μέρα, μεσημέρι.
0: Ερτ Φλόρινας.
2: Stay tuned. Playing the music you love.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
13: Here we go, go.
14: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM.
15: Stay tuned.
16: Don't ask for me.
15: Don't go anywhere.
17: The station with the
18: best, best, best,
17: best, best, best music. Best music.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΠΑΙΡΑΝ μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. ερωτηθεί για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότη, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Και κάπως έτσι ξεκινάει η φωνή της Ελλάδος από την μακρινή Φλόρινα. Που φτάνει βέβαια στα πέρατα όλου του κόσμου. Για μία ώρα λοιπόν θα είμαστε κοντά σας μέσα και από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδος. Σε μία εκπομπή σήμερα 8 του Μάη, αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που είναι σε λίγες ημέρες, τις 19 του Μάη. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και κάθε χρόνο 19 του Μάη πραγματοποιούνται μνημόσυνα και εκδηλώσεις τιμής σε όλη την Ελλάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Με το δικό Δούγλα, Νίκο Δίγλα στην συντροφιά μας, στη τεχνική υποστήριξη, τον Περικλήτο Μούλη στις μουσικές επιλογές, και εμένα τη Θωμαή Σαδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Θα δούμε ένα-ένα τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και το πόσο συνδέεται η Φλόρινα με τους Ποντίους, με την ημέρα μνήμης, με τις γενιές που υπάρχουν εδώ και συνεχίζουν τα ήθη, τα έθιμα, τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται και όλα όσα κάνουν για να διατηρήσουν αυτή τη μνήμη ζωντανή. Είμαστε λοιπόν μέχρι και της τιμία. Ξεκινώντας βέβαια με την ημέρα της 19ης Μάιο του 1919, που ο Κεμάλ ξεκίνησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της εξόντωσης των Ποντίων. Ήταν το σφοδρό και εκτεκταμένο κύμα σφαγών και η συστηματική καταστροφή των γηγενών ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής του Πόντου, αλλά και των ομοίων ελληνικών πληθυσμών των περιοχών της Δυτικής Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και Ανατολικής Θράκης. Η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 από το καθεστώς των Νεότουρκων, το οποίο καθοδηγούνταν από τρεις πασάδες και μετά από μια σύντομη παύση κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το 1918-1919, συνεχίστηκε μέχρι το 1923 από τους Κεμαλικούς, η οποία καθοδηγούνταν από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν τις επιμέρους κατατόπους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας, καθώς η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες εις βάρον και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Από το ελληνικό κράτος, κατόπιν εισηγήσεως του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Πέρα από το ελληνικό κράτος, ο διωγμός των Ποντίων αναγνωρίζεται επισήμως ως γενοκτονία από την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ρωσίας, 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών
και από τις 11 Σεπτεμβρίου του 2019 και η Καλιφόρνια, ενώ υπάρχει σαφής αναφορά κατά κάποιο τρόπο αναγνώριση σε γενοκτονία Ελλήνων και από την πολιτεία της Αλαμπάμα. Η Βουλή των Αυστραλιανών Πολιτιών της Νότιας Αυστραλίας και Νέας Νότιας Ουαλίας, την Αυστραλία, την Ολλανδία, τον Καναδά, όπως έχει αναγνωριστεί και από τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Με αυτά τα λίγα ιστορικά στοιχεία, ξεκινάμε να ξετυλίγουμε την ιστορία, τις εκδηλώσεις, τη σημασία της ύπαρξης των συλλόγων, αλλά και ό,τι γίνεται για την ευαισθητοποίηση, έτσι ώστε όλοι οι νέοι να γνωρίζουν την ιστορία και το παρελθόν.

0: τόσες ψυχούλες χάσαμε.
1: 353.000 περίπου ψυχούλες χάθηκαν, ο μισός πονδιακός ελληνισμός, ενώ συνολικά 1,5 εκατομμύρια Έλληνες πρόσφυγες εκτοπίστηκαν. Ήρθαν και στην περιοχή της Φλόρινας και ο πρώτος σύλλογος ποντίων που ιδρύθηκε ήταν το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου πρώτης και δεύτερης γενιάς, 11 Μαρτίου του 1951, όταν οι πόντοι της πόλης της Φλόρινας προχώρησαν στην ίδρυση του πρώτου Ποντιακού Συλλόγου της σημερινής Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας. Με σκοπό βέβαια την διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όχι μόνο, νέοι άνθρωποι συνέχισαν και διατήρησαν την διαδρομή αυτή, δημιουργώντας και άλλους συλλόγους και στην περιοχή του Αμιντέου. Έτσι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Μουμόγερων Λιμνοχωρίου Βάλτονέρων, οι Τσαγούσιδες, τον κύριο Γιώργο Μπασούρη, τον οποίο φιλοξενούμε τηλεφωνικά σήμερα στην εκπομπή. Είναι ένας νέος άνθρωπος που συνεχίζει τα ήθη, τα έθιμα της περιοχής και μέσα από το σύλλογο όχι μόνο αναβιώνουν διάφορα ήθη και έθιμα, αλλά έχουν δημιουργήσει και το δικό τους ντοκιμαντέρ. Μπασούρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και αυτό που ήθελα να ξεκινήσω είναι ότι ο μήνας Μάιος στο Μαϊδά είναι μήνας αρρωθυμίας. Μήνας αρρωθυμίας και μνημοσύνης για τις 353.000 αδικοχαμένους αδελφούς μας του Πόντου. Μαζί με τους Ασσύριους, μαζί με τους Αρμένιους. Ένα έργο που ολοκλήρωσε ο Μουσταφά Κεμάλ στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, της ευρύτερης περιοχής του Πόντου. Εμείς ως σωματείο μέλος της Παναγίας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και ανήκουμε και στην Παναγία Σουμελά, στο Ιερό Προσκύνημα, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε μνήμες ζωντανές, μνήμες πονδικών μας ανθρώπων και να τις μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Να μην ξεχάσουμε, να μην λησμονήσουμε αυτό που συνέβησε εκεί την περίοδο, τη δεύτερη φάση των γεγονότων το 1919, όπου πάτησε το πόδι του σε Σαμσούντα ο Μουσταφά Κεμάλ. Ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, γιατί λέμε, μιλάμε, δεν ξεχνώ, αρρωθυμώ, 353.000. Είναι απλά νούμερα για κάποιους. Για μας είναι οι άνθρωποι μας, αυτοί που χάσαμε, αυτή η συνέχεια της πρώτης γενιάς, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και ούτω καθεξής. Πώς καθιερώθηκε 19 Μαΐου, πολλοί δεν το γνωρίζουν. 19 Μαΐου καθιερώθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επί Ανδρέα Παπαδρέου, και καθιερώθηκε γιατί 19 Μαΐου γιορτάζουν οι Τούρκοι την ανεξαρτησία τους με τον Μουσταφά Κεμάλ. Είναι η μέρα που πάτησε ο Μουσταφά Κεμάλ και ξεκίνησε το έργο του με τους Νεότουρκους εναντίον των Ελλήνων του Πόντου, το 1919, στην περιοχή της Σαμσούντας.
1: Κύριε Μπασούρη, έχετε όμως βγάλει και ένα δικό σας ντοκιμαντέρ ως σύλλογος.

0: Αυτό το βίντεο αναφέρεται και οι φωτογραφίες που κάναμε στην πορεία προς τη λύτρωση της Δέσποινας Παπαδοπούλου από την περιοχή Γουρούτερε του Πόντου, από την ευρύτερη περιοχή της Νικομίδιας. Χωριό είναι του Ατάπαζα. Όπως αναφέρει και μέσα στη μαρτυρία της η Δέσποινα Παπαδοπούλου, μπήκαν οι τσέτες μέσα στο χωριό με τους υποκόπανους, τους κατεύθυνα προς την έξοδο του χωριού. Το πρώτο μέλημά της ήταν να πάει στην εκκλησία του χωριού, του Αγίου Γεωργίου, στη Γουρούτερε, για να ειδοποιήσει τον παππού της, ο οποίος ήταν ιερέας του χωριού. Ο παππούς της έσπασε το εξαπτέρυγο, από το ξύλο δηλαδή, κράτησε μόνο το σταυρό από το εξαπτέρυγο και είπε με αυστηρό τόνο στην εγγονή του, τη Δέσποινα, ότι αυτό τώρα πλέον είναι σε επικίνδυνη κατάσταση στο χωριό και θα το πάει, θα το παραλάβει η ίδια, θα το κρύψει πάνω της και θα το μεταφέρει σε κάποιο μέρος που θα είναι ασφαλές. Σε αυτή την πορεία προς τη λύτρωση μας αναφέρει η Δέσποινα, η Παπαδοπούλου, ότι πέθαναν πάρα πολύ από πείνα, από αρρώστιες, από θάνατο ακαριαίο, από πυροβολισμούς, από σφαγές, από βιασμούς. Όλα αυτά τα υπέστησαν όλες αυτές οι μαρτυρίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από τη μια άκρη της Τουρκίας στην άλλη, χωρίς να ξέρουν πού τους πάνε, τι φταίξανε, αν θα ξαναγυρίσουν, χωρίς προορισμό. Μια πορεία προς το θάνατο χωρίς προορισμό και χωρίς τέλος. Τα βασανιστήρια ήταν συνεχόμενα, η πείνα ατελείωτη. Φτάσανε στο, φυσικά ο πάτερ, ο παππούς της, δεν ολοκλήρωσε τη ζωή του, πέθανε δηλαδή μέσα στην Τουρκία, όπου δεν τους άφησαν τους γενείς να τον θάψουν, τον αφήσανε έτσι νεκρό και προχωρήσαν την πορεία προς τη λύτρωση, ώσπου πέρασε από τη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη όλες οι οικογένειες αυτές από τη Γουρούτερε, όσες μείνανε, όσοι απόμειναν, πήγανε στην Πελοπόννησο, από την Πελοπόννησο οι ίδιοι οι Έλληνες δεν τους καλοδέχτηκαν, τους έβριζαν Τούρκους, δεν τους έδιναν συσίτια, τους κλωτσούσαν. Φαίνεται ότι υπήρχε ρατσισμός από τότε σε εκείνη την περίοδο. Μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες όλοι στην περιοχή της Λάρισας. Εκεί τους φέρισε η ελονοσία, οι αρρώστιες, η πείνα, συνεχιζόταν. Πολλά μωρά πέθαιναν από την ασιτία, από τις αρρώστιες. Και έτσι με προεδρικό διάδρομο μεταφέρθηκαν όλοι οι πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη τη Μακεδονία, αλλά περισσότερο κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ώσπου έφτασαν μέχρι το χωριό της Λεβέας και στα ευρύτερα χωριά του Δήμου Αμιντέου. Εκεί έχτισαν την ίδια εκκλησία, όπως αφήσαν την του Αγίου Γεωργίου, έχτισαν την ίδια εκκλησία στο χωριό, προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, και το τοποθέτησε αυτό το κοιμήλιο του ιερό μέσα στον ιερό ναό. Ξέρετε τι έλεγε στο τέλος, ότι περπατούσαμε προς την έξοδο του χωριού χωρίς να έχουμε πάρει πράγματα μαζί μας, αλλά κρατούσαμε, λέει, τις ιερές εικόνες. Ό,τι είχε ο καθένας από το σπίτι το πήρε. Έβλεπα την εκκλησία του χωριού μας που είχαν βάλει φωτιά οι Τούρκοι και προχωρούσα και έκλαιγα. Αυτό αναφέρει στην μαρτυρία της. Και στο τέλος, να μην ξεχνάτε τι τράβηξε ο λαός μας και να μην λησμονήσετε ποτέ και να διεκδικήσετε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτά που τραβήξαμε, να μην τα τραβήξει ποτέ κανένας λαός σε κανένα κόσμο. Γιατί διέφεραν στη θρησκεία, γιατί διέφεραν στα γράμματα, γιατί αναπτύχθηκαν σε εκείνη την περιοχή. Για αυτό το λόγο.
1: Κύριε Βασούρη, ερχόμενοι στο σήμερα, εσείς οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, ακούγοντας τις ιστορίες των δικών σας ανθρώπων, των παππούδων, των θείων, των γονέων σας, για όλα αυτά τα γεγονότα έτσι όπως διαδραματίστηκαν και όλα αυτά που νιώθουν και ένιωθαν οι άνθρωποι και τότε και τώρα. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε προς όλους όσοι μας ακούν και κυρίως προς τους νέους ανθρώπους, τη νέα γενιά που εσείς κάνετε φιλότιμες προσπάθειες να μεταλαμπαδεύσετε όλη αυτή την ιστορία και όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα έτσι ώστε να μην χαθούν στο χρόνο.
0: Το μήνυμα που λέμε και στα νέα παιδιά και σε αυτούς που ασχολούνται με τα ποδιακά, με τα τριτοβάθμια σωματεία, με τα πρωτοβάθμια, με όλους, είναι ένα, να μην λησμονήσουμε ποτέ, να μνημονεύουμε τους νεκρούς μας, γιατί από εκεί είναι η αρχή και όποιος λαός ξεχνάει την ιστορία του από εκεί που ξεκίνησε δεν έχει μέλλον. Εμείς αυτό μάθαμε από τους δικούς μας, αυτό μεταλαμπαδεύουμε σε επόμενες γενιές. Γιατί πόντος, ιστορία, θρησκεία,

0: ουσία είναι συνυφασμένος κύκλος. Εάν χάσει ένα από τα τρία, έχει χαθεί όλη η αξία, όλη η ουσία. Και δεν ζητάμε τίποτα από το τουρκικό κράτος, ένα συγγνώμη. Να παραδεχτούν τα λάθη τους, να παραδεχτούν ότι ήταν γενοκτονία όπως το αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη. Και ένα συγγνώμη, μία συγγνώμη για αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατά του ποδιακού ελληνισμού που έκαναν, όχι μόνο του ποδιακού ελληνισμού και των Ασσύριων και των Αρμενίων και των Καθημάς Ανατολή που έζησαν σε αυτές τις περιοχές και σε αυτό το τόπο.
1: Κύριε Μπασούρη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Άλλωστε, εμείς θα τα λέμε και τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο βέβαια και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο την 19η Μαΐου και από το δικό σας το σύλλογο και από όλους τους ποντιακούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας, της Φλόρινας αλλά και όλης της Ελλάδας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά και θα διοργανώσουμε και την τελετή μνημοσύνης και στην Εκκλησία του Χωριού. 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί φέτος, γιατί πέφτει καθημερινή η 19η Μαΐου και φυσικά θα μνημονεύσουμε τους νεκρούς μας και θα αναγνώσουμε τις μαρτυρίες που έχουμε καταγράψει για να μην ξεχάσουν ούτε οι παλιοί και να μάθουν οι καινούργοι. Υπάρχει και ένα animation νομίζω, ναι. Τώρα έχει βγει στο Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο, με απόφαση να πραγματοποιηθεί διάλεξη με ένα βίντεο το οποίο έχει δημιουργηθεί από, από ένα φιλόλογο, τον Νίκο, τον Ιωαννίδη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά μέσω της Παρενέας Ομοσπονδίας Ποδιακών, μέσω της, της ΠΟΕ, συγγνώμη, mm-hmm. μέσω της ΠΟΕ. Και αυτό το βίντεο με τα animation θα προβληθεί νομίζω σήμερα την Παρασκευή σε όλα τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια. Για να είναι πιο εύπεπτο και πιο καλό στην προσέγγιση όσο αφορά, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα η γενοκτονία και να μπορούν να το παρακολουθήσουν και τα παιδάκια.
1: Πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μπασούρη, που χωράει μόλις σε 2 σελίδες βιβλίου στα ιστορικά βιβλία που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς. Κύριε Μπασούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Τραγούδια που ακόμα και πόντιος να μην είσαι, σου σηκώνουν που λέμε την τρίχα, γιατί πραγματικά είναι τραγούδια βγαλμένα μέσα από την ψυχή, από την καρδιά, με πόνο και δάκρυ, και αναφέρονται σε μια ιστορία που όλους μας πονάει, είτε είμαστε πόντι είτε δεν είμαστε. Και μια που αναφερόμαστε στους Έλληνες του Πόντου, πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το Λύκειο Ελληνίδων Φλώνας, όπου παρουσιάστηκε και το ντοκιμαντέρ του συναδέλφου δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εκεί βέβαια μίλησε και ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ιστορικούς, ομότιμος καθηγητής της ιστορίας του νέου ελληνισμού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που είναι ευρύτερα γνωστός για το τεράστιο ερευνητικό του έργο γύρω από τον ποντιακό ελληνισμό και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία εκείνης της ημέρας, που αναφέρεται από την αρχή που ξεκίνησε η γενοκτονία μέχρι και τον ξεριζωμό των προσφύγων των Ελλήνων που έμειναν ζωντανοί.
1: Η γενοκτονία εδώ έχει τίτλο «Οι αδικαίωτοι νεκροί περιμένουν». Γενοκτονία, αλλά οι αδικαίωτοι νεκροί περιμένουν. Εσείς που λόπα του ουρανού και έμορφα χελιδόνε, αν πάτε στην πατρίδα μου στον έρημο των πόντων, ντ' ακούτε με αναφέρετε, ντ' ξέρετε μιλέτε. Μιλέτε νέρθεν άνοιξη, μιλέ το καλοκαίρι. Μιλέτε ναι, ορτάζομαι τ' Αυγούστη Παναγίας. Το μοναστήρι χάλασαν, τα πόρτα σε κρεμίλαν, τα δισκοπότηρα έκλεψαν κι οι καλογέρ εχάθαν, και η εικόνα επέταξεν, έβρεν αλλού και κάτσεν. Πέρασαν σχεδόν 107 χρόνια από την περίοδο της καταστροφής, της γενοκτονίας, του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Ως σήμερα δεν τολμήσαμε να δούμε κατάματα την τραγωδία του ελληνισμού. Δεν αναδείξαμε τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τον ελληνισμό της τρισχιλιόχρονης Μικρασίας στο θάνατο. Συνεργήσαμε εγκλωβισμένοι από την πολιτεία και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της στην απαξίωση της ιστορίας μας. Μόνο εκδηλώσεις μνημοσύνων τελούσαμε και τελούμε. Οι νεκροί μας δεν έχουν ανάγκη από ένα απλό μνημόσυνο, αλλά από ένα διαρκή αγώνα διεκδίκησης της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. Η Αντιγόνη δεν είναι υπερήφανη για μας. Ο κρεοντισμός κατόρθωσε στις μέρες μας να επιβάλλει τη δική του δυναμική. Η επίσημη πολιτεία, ευτυχισμένη γιατί οι πονδιακές οργανώσεις είναι 45 κομμάτια, δεν έχει κανένα λόγο να δραστηριοποιηθεί για να μην δυσαρεστήσει τους γειτονές μας. Σε αυτό το θλιβερό και θολό τοπίο, οι κραυγές των άφωνων νεκρών μας περιμένουν να ξυπνήσουμε, να μην τους ξεχάσουμε. «Συγχωρέσατε, ναι», είπε κάποτε ο Μπεν Γκουριόν, «αλλά ποτέ μην ξεχάσετε. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Είναι σπόρος της σκέψης και του καρμού, του καρπού. Είναι θεμέλιο της ζωής μας. Μας συμβουλεύει ο Αργύρης Φουντούρης που επέζησε από την σφαγή του διστόμου. Η άλωση της μνήμης είναι το τελευταίο στάδιο της εθνικής μας επιβίωσης. Είναι ένα βήμα πριν την εθνική αυτοκτονία. Έχουμε υποχρέωση να διατηρούμε τη μνήμη για να μπορούμε να θυμόμαστε, να στοχαζόμαστε και γιατί όχι και για να συγχωρούμε. Η μνήμη δεν δολοφονείται. Στους δοσύλλογους της μνήμης και τους τουρκοπροσκυνημένους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που μας συμβουλεύουν να αποδεχτούμε την ήττα μας αφού έχει χαθεί η μάχη, απαντούνε, όπως και ο Βάσος ο Λυσαρίδης, ένας μεγάλος αγωνιστής της Κύπρου, ότι αν δεν συνεχίσουμε δεν θα υπάρξει άλλη μάχη. Πιο οδυνηροί και από τη μεγαλύτερη τραγωδία είναι η απάθεια στην αντιμετώπιση της, και πιο εξευτελιστική θα ήταν η τυχόν αδράνεια των παθόντων και των επιγόντων. Έχουμε χρέος απέναντι στους νεκρούς μας να αρκιστούν ότι δεν θα ξεχάσουμε τις κραυγές των υπείων, τους ρόγχους των απαγωνισμένων, τις πατημασίες των πεταλωμένων, το περήφανο βλέμμα του αδούλου του Πόντιου, τις ρίζες που αρνούνται να πεθάνουν. Τραγική ήταν η τύχη των σταυροπηγιακών μονών του Πόντου. Φρίτιονους του ανθρώπου έγραψε στις 12 Νοεμβρίου του 1918 ο Μητροπολίτης Ορδοπόλεως Κύριλλος για τα διαπραχθήσα φρικαλαιότητας και τον αριθμό των θυμάτων που ανέρχονταν σε 487 ψυχές που βρήκαν ίκτρο θάνατο στα βουνά, στις φυλές και τις σοπές της γης όπου κρύφτηκαν για να αποφύγουν το δολοφονικό μαχαίρι των σφαγέων. Ανάμεσα στα δολοφονημένα θύματα ήταν και 14 νεαρές κοπέλες οι οποίες κατέφυγαν ως εισάσυλο θρησκευτικό στην καταληφθήσα Ιερά Μονή του Βαζελόνος, από όπου οι τύρανοι, αφού πήγαν από τους φιλιστίους πατέρας της Μονής Εχμαλώτους, προέβησαν ότι εις χωρεσμών των σωματικών αυτών ειδώνων δία ατιμάσαντες στα σπαρθένους ταύτας, όν τελευταίων αφού απέκοψαν τους μαστούς και τα σκεφαλάς, αφήκαν τα πτώματα και απήλθον. Στις 9 Απριλίου 1916, στρατιωτικά αποσπάσματα και ανταρκτικά σώματα επετέθηκαν κατά της Ιεράς Μονής Παναγίας του Μελά, απαιτώντας να ανοίξουν οι πύλες και να τους παραδοθεί ο ιερός χώρος. Η εντυμονή επί ένα και πλέον μήνα υπέφεραν τα πάνδυνα. Τα συντηρέσια δίνονταν με φιδό, γι' αυτό αποφασίστηκε να ειδοποιηθούν οι ρωσικές αρχές της Λιβεράς και ο αρχιστράτηγος του ρωσικού μετώπου στον Κάφκας, ο Μέγας Δούκας Νικολάος Νικολάγερης, που βρίσκονταν στην τραπεζούντα, για να βοηθήσουν τους αποκλειστέντες. Και η επικίνδυνη αυτό αποστολή ανατέθηκε σε δύο ιερομόναχους. Ο ένας ήταν ο Αμβρόσιος Καζαντζίδης, ο οποίος στα τελευταία χρόνια θέλησε να πεθάνει κοντά στην εικόνα της Παναγίας του Μελά που το 1931 πήγε και έφερε, και μάλιστα είχαμε την ευλογία τουλάχιστον αυτά τα χρόνια να τον γυροκομίσει η μάνα μου, και έτσι νιώθουμε ως οικογένεια, είμαστε πολύ περήφανοι για το ότι η μάνα μου έκανε το χρέος απέναντι σε έναν Άγιο ιερωμένο που ό,τι χρήματα είχε τα παρέδωσε και αυτά στην Παναγία σου Μελά, και κάναμε το μικρό κτίριο, πρώτα το Αμβρόσιο Ιγουμενείο και μετά ήρθε ο Μελισσανίδης και έκανε το κορυφαίο. Και ο άλλος ιερομόναχος ήταν ο Θεόκλητος Τσανοσίδης από την επαρχία της Νικόπολης του Πόντου. Με κίνδυνο της ζωής τους κατέβηκαν, όσοι φύγατε στην Παναγία σου Μελά, ξέρετε, από την κορυφή πάνω για να κατεβούμε στα θεμέλια είναι περίπου 10 με 11 ορόφους, γιατί μεσολαβούν τα πετρώματα για να μπορεί να χτιστεί η εκκλησία και ο προαύλιος χώρος της Ιεράς Μονής, και έτσι κατέβηκαν με τη σχοινιά, πέρασαν, πήγανε στη Λιβερά, βρήκαν εκεί τον στρατηγό Λιάχοβ, αλλά η απόφαση των Ρώσων ήταν δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να συνεχίσουμε, και έτσι έμειναν οι δικοί μας μόνοι τους και υπέστησαν τα πάνδυνα μέσα σε χαλάσματα κάτω από πέτρες καταπλακωμένες από γκρεμισμένους τρούλους και πάνω από κομματιασμένες άγιες τράπεζες. Θα ήμουν για πάντα οι κραυγές εκείνων που κατακρεωτηγήθηκαν σε χώρους προσευχής και κατάνοιξης, που πέθαναν μέσα και γύρω από τα μοναστήρια του Πόντου, εκεί όπου οι σταυροί έγιναν δολοφονικά όργανα, οι εικόνες προσανάματα, τα καντήλια θρύψαλα και οι επιτάφοι, οι σαμάρια για ζώα. εκεί όπου τα προάβλια, οι ναύτες και τα ιερά πλημμύρισαν με αίμα και συντελέστηκαν κάθε είδους θέση. Κραυγές μικρών παιδιών, νεαρών γυναικών, σεβάσμιων γερόντων, κραυγές αθώων. Το 1923 ερήμωσαν τα μοναστήρια του Πόντου, η Παναγία Σουμελά, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελώνας, ο Άγιος Γεώργιος ο Περιστεραιώτας, οι ανεκτήμητες αξίες βιβλιοθήκες, τις οποίες επισκέφτηκαν και μέλησαν πολλοί επιφανείς ερευνητές, όπως ο Φαλμεράιερ, που γι' αυτόν εμείς λέμε ότι ήταν ανδέλληνας, είναι αυτός που έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και λέει εκεί είναι ο ελληνισμός. Και μιλάει πολύ καλά κολακευτικά στα βιβλία του. Σήμερα στο Μόναχο υπάρχει ίδρυμα μόνο με το αρχείο του Φαλμεράιερ και μελετούν ιστορικοί, πολιτιολόγοι και άλλοι ερευνητές διεθνούς δικαίου τα κείμενα που είχε γράψει μαζί με τους συνεργάτες του. Οι ανεκτήμητες αξίες βιβλιοθήκες, τις οποίες επισκέφθηκαν όχι μόνο ο Φαλμεράιερ, ο Κουμόντο, ο Σβένσκι, καθώς και τα εικονογραφημένα, τα αυταχειρόγραφα και τα λοιπά της Μονής Κοινήλια, από όλο το χάθηκαν κατά τα έτη 1923 από τον Πόντο, όταν έγινε η έξοδος, αυτό το ξερίζωμα, αυτό το παζάρι που μας λέει ο Πασαλίδης, γιατί για πρώτη φορά οι άνθρωποι στην παγκόσμια ιστορία χρησιμοποιήθηκαν ως λαχανικά και ξεριζώθηκαν από ένα τόπο για να μεταφυτευτούν σε έναν άλλο, και είναι λογικό. Όταν ξεριζώνεις κάτι και θέλεις να το μεταφυτέψεις, χάνονται πάρα πολύ και χάνεται και αυτός ο πόνος. Οι Γερμανοί λένε Heimweh, ο πόνος της πατρίδας. Και είναι τώρα τέταρτη γενιά ποντίων και βλέπετε αυτός ο πόνος της πατρίδας υπάρχει ακόμη και στα παιδιά της τρίτης γενιάς, τέταρτης, που μαθαίνουν χορούς και μαζί με τους χορούς μαθαίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Τα μοναστικά κέντρα που ασκήτευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης Χρυσόστομος, και όπου διαμορφώθηκαν πνευματικά οι κομμινοί, οι γαβράδες, οι μουρούζιδες, οι ψηλάντιδες και κυρίως ο υπέροχος ποντιακός ελληνισμός, γνώρισαν λίγο πριν τον υποχρεωτικό ξενιζωμό τις θηριωδίες των Τούρκων, τις σφαγές των αθώων χριστιανών και την βεβήλωση των ιερών χώρων, γεγονότα που σημάδεψαν το τέλος της δοξασμένης, λαμπρής και μακραιώνης ιστορίας τους. Η Εκκλησία και το Χριστεπώνυμο γλύνωμά της ως άλλη Ραχήλ θρυνεί και κλαίει και οδύρεται για τα μη υπάρχοντα πλέον εν ζωή τέκνα της στην Υγρασία. Παραμένουν όμως αψευδείς μάρτυρες της τρισχιλιόχρονης παρουσίας της τα ερείπια των μοναστηριών και των εκκλησιών, τα εκατομμύρια των ζωντανών ψυχών που αναπαύονται στα αγιασμένα χώματα, είναι αυτά τα όπλα της Ορθοδοξίας που ανησυχούν την τουρκική διοίκηση. Μετά το 1915, μετά το 1955, μετά Σεπτεμβρίανα, ένας Βρετανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Μακαριστό, τότε Πατριάρχη Αθηναγόρα, «Μακαριότατε, μετά από αυτά που έχουν κάνει οι Τούρκοι τα Σεπτεμβρίανα που κατέστρεψαν και ναούς πατριαρχών και δολοφόνησαν και ξερίζωσαν και λύστεψαν, δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα που να φύγει από την βάρβαρη αυτή πλέον πρωτεύουσα της βασιλεύουσας του Πατριαρχείου και να πάει σε μια πιο ήρεμη περιοχή και να μπορεί να συνεχίσει?» Και η απάντηση του Πατριάρχη ήταν: «Ναι, έχεις δίκιο, μείναμε λίγοι ζωντανοί. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια είμαστε όμως με τους νεκρούς, αυτούς δεν τους υπολογίζεις. Αυτή είναι η δική μας εκεί, γιατί εδώ είμαστε ακόμη 2,5 γενιές, εκεί ήμασταν 98 γενιές. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε τις έρευνες και κυρίως να ενθαρρύνουμε τους νέους ερευνητές προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πραγματικών γεγονότων είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αλληλοκατανόηση εφόσον υπάρχουν αποδοχή των εγκλημάτων και διορθωτικά μέτρα. Η συγχώρεση είναι αρετή, όμως προϋποθέτει την μετάνοια του εγκληματία και των επιγόνων, την αναγνώριση του εγκλήματος και τα διορθωτικά εφικτά μέτρα για μετρίωση του μεγέθους των εγκληματικών πράξεων. Γιατί οι δολοφονηθέντες αρνούνται να ενταφιαστούν. Αδιανόητο να παραμείνει ανεκμετάλλευτη στα αρχεία της ιστορίας η γενοκτονία των ποντίων και να προβάλλονται ως φίλοι εις φαγής του ελληνισμού. Είναι καιρός να αποκαλύψουμε τους σκοτεινούς εξωελλαδικούς μηχανισμούς που επιδιώκουν να τρώνε τη σάρκα μας. Απέναντι σε αυτά τα κέντρα θα πρέπει με τεκμηριωμένα επιστημονικά εφόδια να διεκδικήσουμε το πέρασμα της ελληνοκεντρικής και όχι αθηνοκεντρικής αντίληψης της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για να έχουν λόγο μαζί με τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιοχές της Καπαδοκίας, της Ιωνίας, του Πόντου, της Κύπρου, της Ρωσίας, του ευρύτερου βαλκανικού χώρου στον κοινό οικουμενικό ελληνισμό.

Κλείνουμε με ένα πολύ πολύ όμορφο και χαρακτηριστικό ποντιακό τραγούδι για την μάνα που είναι κρύο νερό, με αφορμή βέβαια και τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 του Μάη. Πόντι ξέρουν τη σημασία να αγαπάς τη μάνα που είναι κρύο νερό και το αλάτι που λένε και οι πόντι στην οικογένεια, που χωρίς αυτό είναι άνοστο το φαγητό, χωρίς τη μάνα. Να τις θυμάμαι τις μαμάδες μας, να τις αγαπάμε, να τις φροντίζουμε όσο μπορούμε, με ό,τι δυνάμεις και αν έχουμε, και φυσικά να μην ξεχνάμε ποτέ και την μάνα του Πόντου, που άλλωστε θα είναι και ένα από τα θέματα της ομιλίας, της εκδηλώσεις που θα γίνουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από το Σάββατο 9 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 17, Δευτέρα 18, Τρίτη 19 Μαΐου, που θα γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις και στην περιοχή της Καστοριάς, αλλά και στην περιοχή της Φλώνας, που θα έχουμε την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης της Νύφες το Κλέψιμον από την Εύξηνο Λέσχη Φλώνας, που παρουσιάζει την ποντιακή κωμωδία του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Σικαιών την Κυριακή 24 του Μάη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώνας, και φυσικά και όλες οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, φόρος τιμής και μνήμης σε όλους όσοι χάθηκαν στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από την μακρινή αλλά πολύ όμορφη Φλώρνα και θα σας ξαναπεριμένουμε στην επόμενη συνάντησή μας με τη Φωνή της Ελλάδος.

την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα, κλαίω και νοσταλγώ, όι όι, να ξεχάσω δεν μπορώ. Άλλη μια φορά στη ζωή μου, στο πηγάδι μου, στην αυλή μου, να πίνα νερό.

εκκλησίες έρημες, μοναστήρια χωρίς καντήλια, πόρτες και παράθυρα, όι, όι, έμειναν ορθάνυχτα. Άλλη μια φορά στη ζωή μου, στο πηγάδι μου, στην αυλή μου,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία, ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστέ και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με δύο τις γραμμές σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανελικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο. Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια. Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο, και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση, αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς, αλλά οι δηλώσεις αυτές, θα σου πω και, γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί για το παιδί της, μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι τρία χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο πόνο Μυλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα άστακτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος. Το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή
0: ναι,
1: η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπάρχει μόνο ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο αίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της ύλης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομερές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική ποινή κάθευσης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθετσης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την Έρθ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φαίνεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο του. Σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο, τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας, νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που, παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού, όπου έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης στις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινθεί σημαντικά, με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2020. 25, έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή, δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚΕ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοκρητικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες του Δήμου Τερνμπόν και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά, που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δεντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέστενα.
7: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεστένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεστένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό
7: νερά ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεστένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής της φετινής, εννοώ, καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
7: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
0: Έχουν χαθεί ήδη.
7: Να καθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
7: Να καθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να καθούν τα πορτοκάλια τα οποία
0: απίστευτη
7: υπάρχουν και
0: καταστροφή.
7: Οι ελαιώνες.
0: Μάλιστα.
7: Πρέπει να ληφθεί μια άμεση, να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής σε σταφυδοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες αλλά μετά τους παγετούς.
8: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλλεστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σταθμή Χρυσοχοίδης και Αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον Παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα σημείο του φράκτη στην περιοχή Πόρος της Φέρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράκτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικώστας αυτή την ώρα συνεδριάζεται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά φέρεται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης.

0: σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου Αλεξανδρούπολης Καβάλας Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς, με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαϊδας Αμιντέο. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη
2: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
1: Και να κλείσουμε.
2: Υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε

0: Θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με υγεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κρητικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί,
0: ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά-σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε Σταγόνα Αγάπη στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε Αστυπάλαια.
1: Είμαστε στην Αστυπάλαια. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τις Κυκλάδες αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας. Το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
1: καλό
0: στην
1: Ιθάκη
0: ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι, και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη και γραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι, μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας, να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών, με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζάκη Ινθού και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεχνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσω μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Ναι. Εκεί λοιπόν καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος, που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι μπολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, ναι, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αγγλιοστάσιο, το οποίο αγγλιοστάσιο υδροδοτεί μάλιστα το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι, ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, μα έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία. Και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυτής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε. Φυσικά. Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις, συγγνώμη, ναι, ναι, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Για πολύ το καλά. Ξεκινάει διάστημα. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη από την Άρτα Κέρκυρας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μεταφέρθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξουδετερώσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η όποια του γίνεται με τηλεχειρισμό. Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει σε 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγεση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγιστ σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απολιγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναδυοτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναδυωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και η προϊσταμένη του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: του αυτοκινήτου.
1: Διάχρονο που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν,
0: ευτυχώς.
1: Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες. Πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, από το Λεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της Πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλώνει η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Συνάρχη συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εγκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εγκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης, ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
4: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
0: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
4: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
0: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
4: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, μάλιστα, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνησης ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
4: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα κιόλας, στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
4: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
4: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά. Καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια, γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
4: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χωριστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
9: Σωστό.
10: Δύο,
8: ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σαν να, το πατίν είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα ναι. Και από το ύψος.
10: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τους πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: γενικότερα.
8: Θέση των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
9: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου Νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ. Στο νοσοκομείο Παίδων ναι. Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
9: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την προέλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθως οπλικά συστήματα.
9: Ναι, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα τρία λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω στα 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφέρουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφου, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, προσομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιδίου τύπου, με το σκάφος Μακούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αφηριστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
9: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
9: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες, συστηματική ανταλλαγή επικοινωνίας, έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
9: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να μας την κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χθες στη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 14ο τακτικό συνέδριο της ΝΕΣΑ. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 14ο

0: αλλά και υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί ενωμένοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία. Και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες του οποίου την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκίτζης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε.

0: Αδαμόπλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Mm. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη Μάλιστα. κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε την Ελίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη, τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Ελίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται όπως σημείωσε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό. Που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι λένε αυτά τώρα, Ελίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της PALS για το Sky και της MRB για το κατόπιν που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο Άλλο Κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν τη ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από το 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο Άλλο Κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κυρία Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού. Πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων. Η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλεύση ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφηκε στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα, στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθεριστικά στο 23,2%, ενώ από το δικήνη στάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει εκείνοι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα την στρατηγική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον ΣΥΚΕΣΜ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική, και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλληνα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Βαβά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση, για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματοαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν στις επιχειρήσεις των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστές μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστοί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα, για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «Μη σου φύγει, μη σου φύγει», προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά όπως είπε διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει η ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Σε αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μελεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι
10: τα παιδιά. Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους βροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
11: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
12: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνης, που είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λασποβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά, υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
12: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρο για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυάγιου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές, ωστόσο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
6: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν αυτούς τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης, και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
6: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
6: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν όψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτρια μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής, και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9:15 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για 5ο αγώνα. Στις 9:15 το τζάμπολ του αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι, 2-1 στη σειρά πρωινή, γίνεται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
3: ΕΡΤ Φλόρινας.

Με τον κύριο Μιχάλη Δέλτα και το νέο του τραγούδι τον Ιαγκάρα ξεκινάμε αυτή την τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα που διανύουμε σε αυτό το βροχερό μουντό από μεσήμερο της Παρασκευής, 8η ημέρα του Μάη σήμερα και μέχρι και τις 4 εδώ από τα στούντιο της Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas σας κρατάμε σε ντροφιά επιλέγοντας τραγούδια από ολόφρεσκες παραγωγές της διεθνούς δισκογραφίας. Με το Σωτήρη Νάστο να είναι στην κονσόλα του ήχου Νέρτ Φλόρινας, ενώ το Χρήστο Τσομπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Νιαγκάρα από τον Μιχάλη Δέλτα λοιπόν, το νέο single που κυκλοφορεί ψηφιακά τις τελευταίες μέρες. Στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Γκουτσιομήτρος. Μας ακούτε από τις συχνότητες των FM στην Art Kozanis και Art Florinas, όπου και αν βρίσκεστε μέσω του arteco.gr. Εκεί στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή ακρόαση σε όλους.

Μένουμε στον ηλεκτρονικό χώρο και μετά τον Ιαγκάρα, το λόφρεσκο τραγούδι του πρώην Στερεονόβα, του Μιχάλη Δέλτα, στεκόμαστε σε ένα καινούριο EP που μας παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα στον σύγχρονο ηλεκτρονικό χώρο και αναφερόμαστε βέβαια στους Kerala Dust. Είναι το ομότιτλο τραγούδι από το EP που, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε και αυτό πριν από πολύ λίγες μέρες. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν το Fever από τους Kerala Dust, ενώ έρχεται η LP με το νέο της σίγκλα αμέσως μετά.

Από τα πιο δυνατά χαρτιά της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, η Βρετανή Kerala Dust με το νέο του CP, το Fever, από το οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι. Τώρα πάμε στην LP και στο νέο της τραγούδι, το νέο της single, το Shelley, για αυτήν την τραγουδίστρια που την γνωρίσαμε πριν από περίπου 12-13 χρόνια και όμως δεν έχει φύγει από το προσκήνιο, εξακολουθεί να κυκλοφορεί πράγματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Και αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο της τραγούδι και το οποίο ακούμε αμέσως τώρα.

και από την LP και το Shelley, για να πάμε σε μια άλλη γυναικεία παρουσία, σε μια τραγουδοποιό που και αυτή αξίζει της προσοχής σας και είναι η Λίντα Πέρι. Έχουμε καινούριο άλμπουμ από τη Λίντα Πέρι, επιστρέφει λοιπόν με καινούριο ολόφρεσκο υλικό από το οποίο επιλέγουμε το Balboa Park.

Λίντα Πέρι. Να συνεχίσουμε με τους Black Keys. Πριν από μια εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, μας παρουσίασαν το καινούργιο τους άλμπουμ. Μπορεί να μην περιλαμβάνει καινούργιο υλικό, δηλαδή πρωτότυπες δικές τους συνθέσεις, έχει όμως μέσα μια σειρά από εξαιρετικές και πολύ υψηλού επίπεδου διασκευές, covers δηλαδή, που έκαναν σε κλασικά blues τραγούδια, όπως αυτό εδώ με το οποίο συνεχίζουμε. Who's been following you?

Αυτή λοιπόν είναι η Black Keys στα 24 λεπτά μετά τις 3. Πάτε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής με τη συνέχεια της παρουσίασης των νέων κυκλοφοριών από το διεθνή χώρο. Για να σταθούμε τώρα στην Aldous Harding που μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία και έχει από σήμερα στην αγορά ένα ολοκένουργιο άλμπουμ. I Ate The Most είναι ο τίτλος του τραγουδιού που επιλέγουμε σήμερα μέσα από τη νέα δουλειά της Aldous Harding.

I Had The Most από την Aldous Harding, και τώρα θα συνεχίσουμε με κάτι από την ελληνική alternative ηλεκτρονική σκηνή, που όμως περισσότερο απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σε κόσμο εκτός χώρας παρά στην Ελλάδα, και μιλάμε βέβαια για το νέο άλμπουμ του Bled Miskin και του Πάνου Δημητρακόπουλου. Η νέα τους δουλειά, η νέα τους συνεργασία κυκλοφορεί κάτω από τον τίτλο The Two and The One. Είναι κάτι που ξεκίνησε, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, ως συνάντηση οργάνων και ήχων που δεν βλέπει συχνά στο ίδιο δωμάτιο. Πήρε τη μορφή του από μόνο του και χωρίς να το καταλάβουν, η όλη αυτή η διαργασία κατέληξε, εξελίχθηκε σε δίσκο. Μια ακόμη γεύση από αυτό με το Theme from Separate Ways από το άλμπουμ του Bled Miskin και του Πάνου Δημητρακόπουλου με τον τίτλο The Two and the One.

Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στα 32 λεπτά μετά τις 3 και συνεχίζουμε αφήνοντας το άλμπουμ του Πάνου Δημητρακόπουλου και του Blend Miskin. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό και στις επόμενες εκπομπές. Και τώρα θα θυμηθούμε τον Τιβάιο, αυτό τον εξαιρετικό καλλιτέχνη που μας έρχεται από την περιοχή του Παρισιού, από τη Γαλλία. Και το άλμπουμ του είναι μια από τις πιο καλές soul δουλειές που ακούσαμε τους τελευταίους μήνες. Διαλέγουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτή την παραγωγή και έχει τον τίτλο Electric Spanish.

Για να μείνουμε σε ανάλογο κλίμα, σε soul κλίμα και να μεταβρεθούμε στο Liverpool. Από εκεί έρχεται ο MT Jones, αυτός ο Βρετανός τραγουδιστής, και αυτός έχει ένα άλμπουμ το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί είναι μια πολύ καλοδουλεμένη παραγωγή το άλμπουμ του. Θα το καταλάβετε αυτό ακούγοντας το Soul Lost, MT Jones.

Συνεχίζουμε, αφήνουμε τον MT Jones, έχουμε περίπου 18 με 19 λεπτά στη διάθεσή μας και τώρα στεκόμαστε σε ένα άλμπουμ που επίσης κυκλοφορεί σήμερα. Είναι το The After Party της τραγουδίστριας Like Lee, αυτής της Σουηδέζας τραγουδίστριας, η οποία βέβαια είναι και μοντέλο, είναι και μουσικός και στιχουργός και γενικότερα μια πολυδιάστατη περσόνα. Το νέο της άλμπουμ λοιπόν είναι το The After Party. Αυτή την Lee τη γνωρίσαμε κάπου εκεί στο 2008. Ακολούθησαν αρκετές δουλειές, με το After Party να είναι το τελευταίο της. Όπως είπαμε, η μουσική της, εκτός από τραγουδίστρια, στιχουργός, μοντέλο, είναι και ηθοποιός, το παρέλειψα να το πω νωρίτερα. Έχει στοιχεία από indie pop, από dream pop και φυσικά ηλεκτρονικά στοιχεία. Παίρνω μια γεύση από το νέο της άλμπουμ με το Lucky Again.

Η συνέχεια ανήκει στους Jungle, σε αυτούς τους Βρετανούς που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να είναι και πολύ παραγωγικοί και να μας δίνουν πολύ ωραία τραγούδια σε αυτόν τον χώρο της mainstream μουσικής, στον χώρο της pop, electropop και με στοιχεία όμως από soul και από disco. Είναι εμφανέστατες οι επιρροές που έχουν στον ήχο τους και από αυτά τα είδη μουσικής. Αναμένεται το νέο τους άλμπουμ τον Αύγουστο. Έχω παρατηρήσει ότι πάντα Αύγουστο κυκλοφορούν τους δίσκους και οι προηγούμενοι δύο, τουλάχιστον οι προηγούμενοι δύο τους, έχουν κυκλοφορήσει μήνα Αύγουστο. Αυτό που θα ακούσουμε, το Carry On, θα περιλαμβάνεται βέβαια στο επερχόμενο άλμπουμ. Είναι η Jungle.

Και από το Carry On των Jungle να πάμε σε μια, ένα ντουέτο δύο θρύλων. Paul McCartney και Ringo Starr κάνουν για πρώτη φορά ένα ντουέτο μετά την περίοδο των Beatles, εννοούμε στις ταυτόχρονες όλο καριέρες που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Τα δύο εναπομείναντα εν ζωή μέλη των θρυλικών Beatles ενώνονται λοιπόν στο τραγούδι Home to Us. Αυτό το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Boys of Drangwen Lane. Είναι το νέο solo άλμπουμ του Paul McCartney, θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Μάη. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη δουλειά που μας δίνει ο McCartney μετά το άλμπουμ του 2020. Αξίζει πραγματικά τον κόπο σε πρώτη παρουσίαση σήμερα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το ντουέτο του Paul McCartney με το Ringo Starr στο Home to Us.

η προτελευταία μας επιλογή, μιας και έχουμε μόλις 7 λεπτά στη διάθεσή μας, είναι κάτι από το άλμπουμ της Αμερικανίδας Casey Musgraves, Middle of Nowhere. Ναι, Σίως έφτασε και αυτή στον 7ο δίσκο της, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή και θα πάρουμε την πρώτη γεύση από αυτό με το Dry Spell.

Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από τη Ζαλένα Κόντα. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ολοκληρωμένο του άλμπουμ που έρχεται σε περίπου ένα και κάτι μήνα από τώρα, εκεί κάπου στις 20 του Ιούνιου βγαίνει στην αγορά, φυσικά και αυτή τη φορά για λογαριασμό της υπέροχης αμερικάνικης εταιρείας της Dubtone Records. Κλείνουμε λοιπόν κάπου εδώ. Να σας πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου ήταν στην Earth Florina ο Σωτήρης Νάστος, εδώ στην Κοζάνη ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στις μουσικές επιλογές στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιδομήτρος. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, συνεχίζουμε με τις νέες κυκλοφορίες. Την Τετάρτη ξεκινάμε το νέο κύκλο εκπομπών, οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στη δεκαετία του 90. Θα θυμηθούμε σπουδαία τραγούδια και άλμπουμς από τα 90s. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, βροχερό βέβαια το σημερινό απόγευμα της Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία που θα αγγίξει καλοκαιρινές τιμές από την Κυριακή και μετά. Λοιπόν, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio, τίποτα άλλο, τα ξαναλέμε από Δευτέρα, γεια σας, πάμε να κλείσουμε με Τζαλένα Κόντα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλαια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο

0: κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
4: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος Βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Dessert de mots face à tout ça.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμό των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

0: ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Friends Lives Tonight και οι fans των Friends θα θυμούνται και το επεισόδιο με τον Ross που τραγουδούσαν στο ζωολογικό κήπο που έψαχναν το μαϊμουδάκι του πιθηκάκι. Τι ήταν αυτό το φοβερό πλασματάκι που είχε ο Ross και το τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Και όχι μόνο, Νότια Αφρική, έτσι ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή ο Μπάμπης Δούκαρος να φροντίζει τον ήχο μας, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ένα από τα μεγαλύτερα events θα γίνει αύριο. Παίζουν ζωντανά οι Μετάλλικα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα και εμείς μένουμε στη Νότια Αφρική γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Πολ Σάιμον, ορίστε, με τη Ladysmith Black Mambazo κομπανία. Μέσα από το Graceland που ο Πολ Σάιμον έχει πει ότι είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει και μπορεί να είναι, είναι εξαιρετικό άλμπουμ. Graceland και Diamonds on the Soles of Her Shoes.

έγραφε πολλά δίπλα στους native μουσικούς στην Νότια Αμερική, στην Νότια Αφρική, ο Paul Simon. Είναι η αγαπημένη του δουλειά, του Graceland. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 86 κυκλοφόρησε. Και ένα ταξίδι που... ένα ταξίδι ζωής. Αυτό το ταξίδι ζωής του Paul Simon. 2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application, με ένα κλικ για σένα. Εκεί τα βρίσκεις όλα, τα ακούς όλα και στο χρόνο που βολεύει εσένα. Facebook, Instagram, social media και Viber φυσικά. Με ευκολία εκεί τα μηνύματα, έτσι τα διαβάζουμε εδώ. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι στο...

Κολομπίνα Μαρία Φρουές εδώ στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος μου λέει ότι άκουγε το soundcheck των Metallica από τα Αναπατήσια, είπες. Από τα Αναπατήσια, στο μεταξύ υπάρχουν πολλά σπίτια εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ που φαίνονται όλα από τον μπαλκόνι. Και θα είναι η κατάσταση λίγο, θα αράξουν στα μπαλκόνια άνθρωποι ακόμη που μπορεί να μην τους αρέσει η Metallica σίγουρα, γιατί αν τους αρέσουν η Metallica δεν σου φτάνει το μπαλκόνι. Πρέπει να βρει 6 εισιτήρια για να είσαι μέσα. Τώρα πλέον για τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι ίδιος με τον Colin Firth, ειδικά στο σύριαλ που θα δείτε τώρα, το Staircase, άμα το δείτε. Σαν να βλέπεις τον Μπάμπη Δούκαρο. Και πολύ καλή σειρά, πολύ καλή σειρά με την Toni Collette. Toni Collette και Colin Firth. Και αληθινό story. Υπάρχει και το ντοκιμένταρ του, που είναι στο Netflix και αυτό.

Teko.gr λοιπόν, εκεί ακούς διαδικτυακά, εκεί μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες, εκεί ακούς εκπομπές που έχασες το χρόνο που θέλεις εσύ και έτσι δεν χάνεις τίποτα. Και τα mix sets που ακούμε κάθε Σάββατο, τα βράδια, τα μεσάνυχτα, DJs και παραγωγή με μουσικές του κόσμου, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη αυτό το Σάββατο. Lovely Day, είχε τη συννεφιά του και τις ψυχάλες του σήμερα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Bill Withers.

Holiday από το Bill Withers. Επέτειος γέννησης του Robert Johnson, ένας μύθος, ένας θρύλος, μία προσωπικότητα απίστευτο. Κανείς πιστεύει αυτό το αερικό ότι δεν πέρασε ποτέ από αυτό το πλανήτη. Ένας από τους μεγαλύτερους blues κιθαρίστες, ο πρώτος rock star όλων των εποχών και ο πρώτος που ξεκίνησε το κλαμπ των 27. Ο Clapton τον αποκάλυψε τον πιο σημαντικό μπλουζίστα που έζησε ποτέ. Dylan, Keith Richards, όλος ο πλανήτης που είχε πιάσει κιθάρα στα χέρια του, ήξερε πόσο σημαντικός ήταν ο Robert Johnson για τη μουσική. Έφυγε στα 27 του τον Αύγουστο του 38. Γεννήθηκε το 1911, στις 8 Μαΐου γεννήθηκε στο Χέιζελχαρστ της πολιτείας του Μισισιπή και πέρασε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Τρεις άντρες διεκδικούσαν τον ρόλο του πατέρα όταν ήταν μόνο 7 ετών. Λίγα γνωστά για τον πατέρα του, για την οικογένειά του. Με τη μητέρα του έζησε σε διάφορες φυτείες στην περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή πριν εγκατασταθεί στο Μέμφις του Τενεσί, και έπαιζε μουσική από μικρός. Σε κάποια φάση υπάρχει και αυτός ο θρύλος της συμφωνίας που έκανε με τον διάβολο, ότι έφυγε ξαφνικά, απουσίαζε μια περίοδο και όταν γύρισε πίσω έπαιζε καταπληκτικά κιθάρα, έπαιζε απίστευτα και έλεγαν όλοι δεν γίνεται κάποιος ξαφνικά εξαφανίστηκε και γύρισε και παίζει έτσι. Και σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τη διάρκεια εκείνης περίοδου ο Τζόνσον έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο σε ένα σταυροδρόμι. Γι' αυτό υπάρχει και η ταινία το Crossroads με τον Ραλφ Μάτσιο και τον Στιβ Βάι, για τον Ρόμπερτ Τζόνσον αυτή η ταινία. Και γύρισε από το, αποκτώντας το θαυμαστό ταλέντο του ως κιθαρίστα και τραγουδοποιός, με αντάλλαγμα ή ότι για ακόμη 8 χρόνια ζωής και ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο. Αυτό λέει η ιστορία και γι' αυτό το λόγο το έλεγαν σαν αλήθεια αυτό το μεταξύ άνθρωποι εκεί, ότι όντως έγινε αυτό, γιατί δεν πίστευαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν εκείνη την εποχή, ας πούμε το 20, ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παίζει έτσι κιθάρα όπως έπαιζε ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Αλήθεια είναι αυτό. Σε κάνει να θες να το κάνει την εποχή, ας πούμε το 20, ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παίζει έτσι κιθάρα όπως έπαιζε ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Αλήθεια είναι αυτό.

0: ο Ρόμπερτ Τζόνσον και ο πρώτος ροκστάρ της ιστορίας, είχε πιει δηλητηριασμένο ουίσκι σε ένα παράνομο μπαρ Αφροαμερικανών. Κάποιοι έλεγαν ότι υπήρχε κάτι με μια κοπέλα που είχε δεσμό και κάποιος από τη ζήλια του του έδωσε δηλητηριασμένο ουίσκι. Είναι απίστευτο ότι υπάρχει ηχογράφηση του Ρόμπερτ Τζόνσον. Me and the Devil Blues.
1: Early this morning,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά, για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
3: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν

0: Ειδικά για το lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
1: Cosmos Radio.gr

Let's face the music and dance. Anita O'Day που έλεγε, είχε πει Anita O'Day ότι από μια εγχείρηση που είχε κάνει είχε γίνει ένα λάθος και έτσι δεν μπορούσε να κάνει βιμπράτο και να κρατά μεγάλες φράσεις στα τραγούδια και ότι αυτό την ανάγκασε να αναπτύξει αυτό το ύφος με τις πιο κοφτές νότες και τη ρυθμική ενέργεια που έχει, το ρυθμικό phrasing που έχει Anita O'Day. Έτσι έλεγε, δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό report βέβαια να το επιβεβαιώνει. Στο λόγο της όμως μένουμε. Κόσμος 93,6 στο ραδιόφωνά σας, 7:25 είναι. Απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Δροσιά έχουμε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο, στις μουσικές, με Jeff Goldblum και Melody Gardot. Μίστη.

Μίστη από το καινούριο άλμπουμ Jeff Goldblum μαζί με την Melody Gardot στο Μίστη, στο 2026. Μάιος, τι φέρνει ο Μάιος? Αν θυμάστε, το μεγάλο Cosmos Jazz Party. Το πέμπτο Cosmos Jazz Party έχει Latin χρώμα φέτος, με Κούβα, με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, τους παραγωγούς του κόσμου σε μια μουσική βραδιά φοβερή. Ο κόσμος γιορτάζει λοιπόν τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τις δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και Παρασκευή 29, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές, το 25ο Athens Jazz Festival που ήρθε. Και 30 Μαΐου κλείνεται και την ημερομηνία αυτή για τον Gazarte Roof Stage. Δροσερά, δροσερά όπως πάντα. Στον Gazarte περνάμε όμορφα. Θα μαζευτούμε για ένα απίστευτο live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή όρκεστρά της. Δυναμική φωνή, σκηνική παρουσία της κουβανής τραγουδίστριας. Η παραγωγή του κόσμου ήταν εκεί με μουσικές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Να ακούσουμε Ροζάνα Μαϊλάν και του Μιρά. Θα την απολαύσουμε live στη σκηνή με 11 άτομα. 30 Μαΐου κλείνεις την ημερομηνία, δεν κανονίζεις τίποτε άλλο. Γιατί θα χορέψουμε Latin.

Μοτσέτε, Ojos de Brujo. Ojos de Brujo στη Βαρκελόνη βρεθήκαμε μουσικά και σε Μπακάμπος έρχεται με νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε σήμερα. Summer Rain, Φίδα και Σέμπα Κάμπος. Μόλις βγήκε το σίγγλ αυτό.

Οι άνθρωποι βαριούνται είναι πιο δημιουργικοί. Αυτό έδειξε μια έρευνα το 2014 και όχι μόνο το 2014, υπάρχει και σε ντοκιμαντέρ του BBC αυτό. Είναι γεγονός, φέρνει δημιουργικότητα η βαρεμάρα. Η πλήξη ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργικότητα και την ονειροπόληση. Δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι καύσιμο. Για να σκεφτεί κάποιος κάτι, να φανταστεί και να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κάθονται τα παιδιά σε οθόνη συνέχεια. Πρέπει να βαριούνται για να μπορούν να ονειροπολούν, να φαντάζονται και να δημιουργούν.

0: Leon, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ. Kelly Bush, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Και το Night Owl, πολύ ωραίος ήχος. Τα παιδιά, ναι, που μεγαλώνουν με κατοικίδια, έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση, είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση γιατί μέσα από έρευνες έχουν δει ότι η φροντίδα του ζώου στην παιδική ηλικία αναπτύσσει την ικανότητα να διαβάζει τα συναισθήματα των άλλων και τις ανάγκες του. Και έτσι μαθαίνεις να επικοινωνείς και χωρίς λόγια και να φροντίζεις και άλλη μία ψυχή εκτός από τη δική σου. Σημαντικό, σημαντικό πολύ αυτό. Και για τους γονείς που δεν θέλουν να υπάρχουν ζωάκια τριγύρω, κατοικίδια, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Hello.
7: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λωρίδα, Γκίσμο Βαρύγιας, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη απέναντί μου βρίσκεται στη φροντίδα του ήχου. Ένα road trip μουσικό παρέα στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με την θερμοκρασία να ανεβαίνει. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Θα παίξουν Μετάλλικα, είναι ένα πολύ μεγάλο event μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ που ήδη το soundcheck ακούγεται σε όλες τις γύρω περιοχές που έχει βγει κόσμο στα μπαλκόνια και απ' έξω. Είναι γεγονός μουσικό μεγάλο όπως και να έχει. Και όλες οι συναυλίες που θα δούμε που είναι καταπληκτικές, έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα απολαύσουμε φοβερά ονόματα και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες. Όπως και τη Μισελ Γκούρεβιτς που αντιδούμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε ένα φανταστικό μοναδικό show που θα δώσει η Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού 1η Ιουλίου, έτσι θα μπει ο Ιούλιος, σε ένα κυκλικό stage unplugged, ρομαντικό πολύ, αεράτο. Θα είναι σπουδαία βραδιά αυτή με την Beth Hart και φυσικά με τον Jose James που είναι υπέροχο ζωντανά. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε. Προσκλήσεις, διαγωνισμοί, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε προσκλήσεις για διάφορα από αυτά που γίνονται. Βάγια κοντίος στις ωραίες του στιγμές το 1996. Νομίζω όλες οι στιγμές ωραίες είναι τον Βάγια κοντίος. Με την υπέροχη Danny Klein. Και υπάρχει και podcast του κόσμου στο Ερτέκο να ακούσετε τα πάντα που τα λέει. Τα λέει όλα η Danny Klein. Δεν ντρέπεται, δεν φοβάται.

Άγια Κοντίος. Βλέπω εδώ, διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Viber στέλνετε μηνύματα. Έτσι, Κόσμος Radio ψάχνει στο Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ακούς διαδικτυακά μας από το rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί θα βρεις και τα podcast, τις εκπομπές, το χρόνο που θέλεις εσύ. Συναυλίες πολλές. Διαβάζω εδώ ότι έχετε πάρει εισιτήρια για Robert Plant, José James, Beth Hart. Πώς να πάρει κανείς, θα δούμε από Offspring, Bad Religion έρχονται, οι Cure έρχονται, Florence, πάρα πολλά ονόματα. Εμείς να ακούσουμε και τον José James, 7 Ιουλίου θα παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει το Just the Two of Us. Και είναι πολύ καλό στο live, είναι καλύτερος που είναι για στούντιο. Και άλλοι πάλι που είναι πιο καλή live από το στούντιο. Ο José James είναι καλύτερο στο live από το στούντιο.

Just the Two of Us, το 2018 αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Lean on Me, αφιέρωμα στον Bill Withers από το Jose James. Να πούμε αλήθειες εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν προσθέτει κάτι αυτή η εκτέλεση. Όμορφη είναι γιατί είναι φοβερός ο Jose James, αλλά το groove αυτό που τόσο αβίαστα δημιουργούσε ο Bill Withers και ο Grover Washington στην σοκαριστική εκτέλεση που έκαναν στη δική τους ερμηνεία την original, είναι, δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και στο σαξόν και έτσι όπως παίζει ο Grover Washington και στο groove που έχει ο Bill Withers που είναι τόσο αβίαστο. Είναι συγκλονιστικό όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτό το ταλέντο, ας πούμε, τόσο αβίαστα κανείς να δημιουργεί όλο αυτό το phrasing, το groove που κάνει ο Bill Withers. Δεν προσθέτει κάτι ιδιαίτερο αυτή του Jose James. Η εκτέλεση είναι ευχάριστη γι' αυτό. Αξίζει να τον δει κανείς στο live, γιατί κάτι γίνεται με το στούντιο και δεν είναι τόσο καλός στο στούντιο όσο είναι live ο Jose James. Που είναι αποκάλυψη να τον δει ζωντανά. Θα τον δούμε 7 Ιουλίου. Το είπαμε, ναι, είναι skill κι αυτό. Είσαι στο στούντιο ή είσαι στη σκηνή. Κάποιοι είναι και στα δύο. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν με τη σκηνή καθόλου. Καλύτερα να ηχογραφούν στο στούντιο.

Colors από τους Black Pumas. Η Charlie XCX, αυτό το κορίτσι που ήταν και στα βραβεία Grammy και γίνεται ένας ντόρος γενικά τον τελευταίο καιρό, είναι από αυτές πάλι τις ατάκες που ακούμε, τις φοβερές. Βγήκε και είπε ότι πέθανε η πίστα, η δίσκο, ο χορός πέθανε, λέει η Charlie XCX, που είναι στη μουσική πόσο, 3 χρόνια. Και θα γυρίσουν όλα στο ροκ, λέει, γι' αυτό έγραψε ροκ τραγούδι, γιατί αυτό τώρα είναι το μέλλον, αφού πέθανε η πίστα και κανείς δεν χορεύει, δίσκο δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, λέει. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήρε τις χειρότερες κριτικές που έχει πάρει ποτέ τραγούδι. Γι' αυτό και δεν θα τα ακούσουμε. Δηλαδή το άκουσα, μήπως το να το ακούσουμε παρέα, να το σχολιάσουμε. Αλλά δεν ακούγεται. Είναι και κακή μίξη πολύ. Είναι φοβερά κακή παραγωγή. Και έτσι όλο μέσα σε μια παραμόρφωση χωρίς λόγο. Μουσική δεν έχει για κανένα λόγο. Υπάρχει μια παραμόρφωση, κάποιες παύσεις και η Charlie XCX. Και πήρε και τις χειρότερες κριτικές που υπάρχουν ever. Αλλά το καλοκαίρι, μήπως να φωνάξει ο Bruno Mars και ο Weekend την Charlie XCX, να δει τι σημαίνει πίστα και αν η χορευτική μουσική πέθανε ή όχι το 2026 στην τεράστια περιοδία The Romantic. Bruno Mars σε όλη την Ευρώπη και Weekend sold out τις συναυλίες τους στις μισές πόλεις και υπερθέαμα.

Just Might με τον Bruno Mars να βγαίνουν σε περιοδία. Δηλώσεις περίεργες αυτές που λέει η Charlie XCX. Σκέφτεται κανείς ότι μπορεί κάποιος να είπε ότι λοιπόν θα κάνουμε το Rock High. Πείτε στην Charlie XCX να πει στις ατάκες. Κάπως έτσι πάνε αυτά μερικές φορές. Αλλά οι δηλώσεις είναι ύποπτες, ας πούμε. Να, όπως η δήλωση που ακολουθεί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που έχει ένα ενδιαφέρον. Το πόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει τόσα πράγματα για τη σχέση του και στην πρώτη ευκαιρία να πει πόσο καλός άνθρωπος είναι η Πενέλοπη Κρούζ και τόσα χρόνια δεν έχει ίχνος κακίας και τι σημαντικό να σέβεσαι, να υποστηρίζεις τον σύντροφό του. Μεταξύ, μια φορά σε κάτι βραβείο τον κοιτούσε και λίγο περίεργα από το κοινό. Ήταν λίγο, γυάλιζε το μάτι της. Οπότε είναι λίγο σε βάζει και να σκέφτεις ότι γιατί τόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, γιατί πρέπει κάποιος έχει τόση μεγάλη ανάγκη να πει δημόσια πράγματα που μπορείς να πεις πριβέ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Πόσο καλά είναι η σχέση σου, ο γάμος σου, τόσα χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Μπλαν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή βραδάκι, έρχεται αργή το βράδυ, οι μέρες μεγαλώνουν, το καλοκαίρι είναι κοντά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 8 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και τι φέρνει ο Μάης, έχουμε πει. Το μεγάλο μεγάλο καλοκαιρινό Cosmos Jazz Party και φέτος φυσικά και καλύτερο γιατί είναι το πέμπτο και καλύτερο Jazz Party με Latin Χρώμα με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα και τους παραγωγούς του κόσμου. Είσοδος είναι ελεύθερη, πόρτες ανοίγουν στις 9 και ο κόσμος γιορτάζει σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, υπέροχες βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και όλα κλείνουν όμορφα και ωραία στο δροσερό μπαλκονάκι, ταράτσα θα το λες και μπαλκονάκι τεράστιο του Gazarte Roof Stage με είσοδος ελεύθερη 30 Μαΐου. Το σημειώνεις και δεν κανονίζεις τίποτε άλλο γιατί είναι το κόσμος Jazz Party με Latin διάθεση, με ορχήστρα 11 άτομα στη σκηνή, Ροζάνα Μαϊλάν από την Κούβα, παραγωγή του κόσμος, εκπλήξεις, ομορφιές και δροσιά με αεράκι φαντάζομαι και ελπίζω στο roof stage του Gazarte.

Maestra Casa από τη Μόνη Λαφέρτη, υπέροχη Μόνη Λαφέρτη από το Μέξικο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι λένε οι επιστήμονες. Αν σου αρέσουν τα θρίλερ και κοιμάσαι ήσυχα μετά από μια ταινία σαπουλάκι, που κάποιοι λένε ότι είναι σημάδι ψυχοπάθειας, η επιστήμη διαφωνεί κάθετα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες. Το να βλέπεις horror movies δεν σε κάνει σκοτεινό τύπο. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος ξέρει ότι είναι παιχνίδι, ότι είσαι ασφαλής στον καναπέ σου και ο φόβος μετατρέπεται σε διασκέδαση. Η αδρεναλίνη, η περιέργεια. Επίσης, κάποιοι ερευνητές λένε ότι κάπως έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι να προστατεύονται. Όπως έλεγε μια κοπέλα στα αλήθεια. Και στη σειρά του Dirty John, ένα κορίτσι που της επιτέθηκε ένας τύπος, είχε δει, λέει, και τη βοήθησε το Walking Dead. Καλά, μίσο τι έχει είναι αυτό. Οπότε δεν είναι ψυχοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια δεν ξέρω αν είναι. Οι ψυχολόγοι για την ψυχοπάθεια λένε δεν είναι. Κοινωνιοπάθεια δεν διαβάζω εδώ. Μπορεί και να είναι, δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον Dead Bundy και τον Jeffrey Dahmer και μετά κοιμάσαι και βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι, βλέπεις λιβάδια και θάλασσες στη Μύκονο, δεν ξέρω τώρα αν κανείς ψυχοπάθεια, εντάξει όχι, αλλά λίγη κοινωνιοπάθεια ίσως, άμα δεν, ειδικά με τον Jeffrey Dahmer.

2046, το main theme της ταινίας Wong Kar-wai από τον Shigeru Miyazaki. Και αυτό το υπέροχο soundtrack με πάντα τις όμορφες μελωδίες του που ντύνουν τις εικόνες. Εμείς πάμε στο Buenos Aires, από τις ωραιότερες νέες ορχήστρες σχετικά. Ορχήστρα Romántica Milonguera και Hasta Siempre Amor.

Comfort Me, Melody Gardot. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με το Σαββατοκύριακο, τη θερμοκρασία καλοκαιρινή για τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Φέρνει και όλα τα ωραία που θα γίνουν, γιατί θα συναντηθούμε σε πολλά σημεία της πόλης και με γεύσεις που θα δοκιμάσουμε ακούγοντας μουσικές, και το Jazz Festival που έρχεται. Θα απολαύσουμε φοβερά συγκροτήματα, φοβερούς καλλιτέχνες, και όλα αυτά ολοκληρώνονται με το μεγάλο Party Cosmos Jazz Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Θα τα πούμε όλα αυτά, φυσικά και τις μουσικές που θα ακούσουμε παρέα, οι συναυλίες που έρχονται. Άνοιξη δυνατή και καλοκαίρι 2026, ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά άλλη καραντίνα από αυτό που διαβάζουμε. Ray και Al Green για το τέλος. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με κολάρο, με τα Μετάλλικα. Φιλιά πολλά. Και ο Θεός βοηθός. Και έχουμε και τόσες συναυλίες μέσα στο 26. Μην κλατάρουμε από τώρα, γιατί διαβάζω ότι έχετε εισιτήρια και θα πάτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Το κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ανά Καρλαμάζα λοιπόν και Corazón Intomío από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα μπαπ. Και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό Στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο, πέρναγε από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε ζει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live των 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι. Μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρός, γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτή της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

το Delaware. Αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και οι τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King, τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Jagger και ο Keith σε αυτή την ηλικία. Μακάρι να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμος. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια jazz festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι, για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο, ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές, και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazard Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου, και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε, και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμου, φαντάζομαι μουσικές τέτοιες, γιατί τέτοια θέλει το πάρτι, ξέρετε τώρα. Ούτε καν Λάτιν. Λάτιν και βάλε. Ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Το Σέμπα Κάμπος, ολοκένουριο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο σίγγλ του στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Κόσμος Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι, είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το βαν του Κόσμος και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
5: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Police Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε, τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη.

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο. Η Έλα Λάγκλεϊ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούριο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Έλα Λάγκλεϊ. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινή αποδοχή από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Olivia Rodrigo, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen γιατί δεν το θυμάμαι, να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Έλα Λάγκλεϊ δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Olivia Rodrigo Spanish Latin, όπως η Olivia Dean δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars σε μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Olivia Dean, πάμε να την ακούσουμε στο You Can't Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης. Και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο στο χώρο της, το Άσα Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στην ΣΟΑ Αρσακίου για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης στο Europa Experience. Στα 2.44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη, εδώ σε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικη. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα. Σας λέω, άντε να είναι άλλες 2 συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό σόου με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς, που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου, μην νομίζετε, και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα. Απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου. Beth Hart στην Αθήνα, στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλεϊ, είναι η κόρη της Έθελ Κόλεϊ που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, τους Rotten Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, έτσι. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra.

Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra από τον Οντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουργια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ, επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια. Από τη γαλλική Πολυνησία, Ode Zee Zee.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζί Εζί από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, που το Cosmos Lab το επιμελούνται η παραγωγή του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζί Εζί λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουρια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Lane. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες σε όλο τον κόσμο.

Bruno Mars λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Mark Knopfler να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουάη.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Thomas Red παρέα με τον Daddy Swims.

Something But a Woman, λοιπόν, από τον Thomas Rhett και το Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του, στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Οπότε μην καλείτε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις μεσοδυτικές πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στο όμορφο Παρίσι που μας κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ πρέπει.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο, όσοι πάτε σε συναυλίες, όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Όσοι για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσει τότε και να κάνετε. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι, ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind and Fire, let's groove, καλή ακρόαση.

Marvin Gaye σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye, είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το Extended, όχι τόσο το remix.

Λοιπόν, αν κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244, εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί στις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 2.44 γιορτάζουμε

The Bahama Club, Serious Soul, και από εκεί στον Desi Z μαζί με Zaka Rose. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος Favelas.

corazón vas a ver. Hasta la próxima.

ακτιβίστρια, μία δημιουργική τραγουδοποιός, η Dawn Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Jeff Mann.

Ωραία κομμάτια περιμένουν να βρουν κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ στις ιστορίες αυτές γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Ντόπ Λέμον έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Ντόπ Λέμον που μας αρέσει πολύ.

0: παντζό.
1: Δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλλά μια ματιά θα τη ρίξουμε. Εδώ ο El Jamaicano φτιάχνει αυτό το top hotcho με την παρέα του. Και μια βόλτα θα κάνουμε και θα φύγουμε.

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ, ένα 5 o'clock mirage που καταφτάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Γκίτκιν.

να φτάσω στον σούπερ υπέροχο James Brown και αυτό το κομμάτι που πραγματικά παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.

περίπτωση Junior Thomas και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνους. Ευτυχώς έχει τους Βολκέινους μαζί του και έτσι το Sunk in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

μεγαλύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

καλλικνιστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

τη Γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζίουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο «Μπακατέλες» και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

Στους Τζαμαϊκανούς, τους Αφρεντικούς θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω. Ένα brain freeze έρχεται, το οποίο είναι

Γκραν Φάμπιο είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνκ μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το

μελωδία που έρχεται στο τώρα από την Τουρκία με τίτλο Pisi Pisi του Χαϊντά Μπαστντερ, έρχεται να την υπερασπιστεί και εδώ είμαστε να την ακούσουμε.

ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν τους Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στην Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιουργήθηκε.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον Νικό Αντοχής, που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Dicks.